voice leaps to me. What's done is done. We cannot just write off

neither do I.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
12: Σοβαρά?
13: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Άρρωστος του ΕΦΚΑ, τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται τις κατηγορίες.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σε λίγο εδώ ο κύριος Βολάνιος θα μας πει αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα εδώ για κανένα μισάωρο. Πριν το κάνει αυτό, όμως θέλω να σας πω ότι το θέμα που συζητάγαμε τον κύριο Δημήτρη Χριστόλια, το πρώτο θέμα της Real News δηλαδή, έχει ανέβει ολόκληρο στη Real News αυτή την ώρα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Μπαίνω στον πειρασμό, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα δύο θεματάκια να πω ακόμα. Από τη Real News είναι. Όσοι δεν πήρατε τη Real News, μπαίνετε τώρα στο real.gr και τα βλέπετε. Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Υπήρχε δεύτερο ιατρείο. Διαβάστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά με ονόματα. Ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Έτσι. Real.gr αυτή την ώρα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις ως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυκτής αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Λοιπόν, να δούμε που έχετε προβλήματα τώρα εδώ στην μεγάλη μας πρωτεύουσα και μετά να πιάσουμε το θέμα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου σήμερα, κυρία Κασιανή, του πολιτικού αρχηγού Παύλα Παρουσιαστή, Παύλα ιδιοκτήτη καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης, Παύλα δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτός.
1: Παύλα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου. Για να μην νομίζω ότι εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, αν και δεν έπαιζα εγώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Τη ομάδα που υποστηρίζει, δεν είπα ότι έπαιζε.
2: Σωστά.
1: Σου γελάνε και τα μουστάκια σου, μωρέ. Τι πα να το παίξει υπεράνω. Μπήκε μέσα και έλαμψε η φύση.
2: Τα είχαμε κάνει δηλώσεις όμως και στον αέρα.
0: Είχατε κάνει.
2: Περιμέναμε σε αντίθετο αποτέλεσμα να έχουμε ποινή από Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα
0: όμως. Μάλιστα. Περνάει ήδη άσχημα ο Ιωσήφ.
1: Ο Ιωσήφ παίρνει πολύ άσχημα έξω, να ξέρετε.
0: Δέχεται επιθέσεις κυματιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στην κίνηση. Ξεκινάς από το Κηφισό.
2: Ναι, γιατί είναι... άσχημα περνάνε στην κάθοδο κυρίως. Η εβδομάδα ξεκινάει με ακινητοποιημένο γιο ταχύ και σύγκρουση δύο κυμάτων στη δεξιά λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού. Δηλαδή. Και τα δύο γεγονότα αυτά είναι στη δεξιά λωρίδα.
0: Σε ποιο ύψος, Παναγιώτη, περίπου?
2: Στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Οδό Βριούλων περίπου. Mm-hmm. Εκεί. Και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι φτάνει. Η ουρά, πραγματικά.
1: Ουσιαστικά τα ανατμήματα, οι ανατμήματα καθυστερήσεις που ήταν νωρίτερα έχουν ενοποιηθεί και έχουν γίνει μια πολύ μεγάλη, τεράστια ουρά από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι, Εγάλεο προς τα εκεί.
2: Ανάλογη εικόνα είναι και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς εκεί να έχει σημειωθεί κάποιο έτσι συμβάν. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το Ίσιο Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία και στο λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο.
1: Αυτά ήταν όλα.
2: Ναι.
1: Θες να σου πω μια έρευνα που λέει ότι περνάμε 13,5 μέρες το χρόνο στο δρόμο. 13,5 μέρες το χρόνο από τη ζωή μας τις περνάμε στην κίνηση. Λέει μια έρευνα, μία ώρα κατά μέσο όρο, μία ώρα την ημέρα για να πας και μία ώρα για να γυρίσεις στην πρωτεύουσα. 320 ώρες το χρόνο που μεταφράζονται σε 13,5 ημέρες.
2: Όσοι έχουν αμάξει.
1: Κατά μέσο όρο. Στην οδήγηση από και προς την εργασία σου.
2: Α, μόνο για να πας δουλειά δηλαδή, για να γυρίσεις.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό.
2: Αν βάλεις δηλαδή και τα υπόλοιπα.
1: Αν βάλεις και τα υπόλοιπα, κλάς θα χαράλαμπε.
2: Κατάλαβα.
0: Έτσι είναι, κύριε Παναγιώτη Βολάνη. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπα.
2: Από νωρίς, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση, αποφύγετε όσο μπορείτε, αν μπορείτε, την κάθοδο του Κηφισού που έχει το τροχαίο και έχει δημιουργηθεί αυτή η ουρά χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ζήλεψε ο Μιχαλέλης που πειράζουν τον Καλαμαρά και αρχίζει και μου στέλνει μηνύματα τώρα στο κινητό. Καταλάβεις.
1: Πειράζει εσένα. Τι λέει το αγόρι μου.
0: Δεν είναι ο πρώτος όμως. Έχουν προηγηθεί κι άλλοι, κύριε Μιχαλέλη. Απλά κάνω, δεν το διαβάζω.
1: Νομίζω ότι το πιο καυστικό θα είναι του Μιχαλέλη όμως.
0: Ναι, μου λέει υπάρχει πρόβλημα στο 34ο λεπτό. Νομίζω ότι έλεγε, όπως τα έλεγε ο Πολάνιος. Το πιο, μου λέει 34ο λεπτό στο Καραϊσκάκη. Πάλι ο χαρακτήρες είναι, οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, κυρία Κασιανή Βραχά?
1: Ποιος
0: τα
1: άναψε?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Ένας φίλος εδώ που υπογράφει περίεργα θα έλεγα. Όχι. Μας έχει στείλει ένα link από βρετανικό τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Λέει συνελήφθη 15χρονος λόγω σχολείου για το πώς δίνεται πολιτικός. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Να μην πούμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε, όχι ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει, καλημέρα, όποιος έχει θάρρος ας κάνει γκάλωπ και θα δει ότι στην διπλή πλειοψηφία των ανθρώπων είναι με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Αλλά μάλλον θα χαλάσει το αφήγημα. Εγώ πάντως, λόγω δουλειάς, μιλάω με άπειρο κόσμο, αυτό βλέπω. Τι λέτε εσείς, έχει κανείς το θάρρος? Γιατί να μην, δεν καταλαβαίνω, γιατί να έχουμε θάρρος, να φοβόμαστε να πούμε ότι... Α, ναι, οι περισσότεροι όπως λες συγκινούνται με τη Ρωσία, οκ, δικαίωμά τους, επιλογή τους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ και χρόνια πολλά για την εορτή του.
1: Ενεργειακός, λέει,
0: ενεργειακός μποναμάς, λέει, ας το πούμε, αλλά όχι με τα είδη που αραχνιάζουν στις αποθήκες. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι.

0: Να πάμε και στο θέμα με την απάτη.
1: Με τον πρώην πολιτικό αρχηγό, μάλλον πολιτικό αρχηγό.
0: Πολιτικό αρχηγό, ναι.
1: Παρουσιαστή, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και τα υπόλοιπα. Βεβαίως και να πάμε. Το αγαπημένο μου θέμα, παρακαλώ.
0: Ήταν μαραθώνιες απολογίες και του ίδιου της γυναίκας του, των συγκατηγορουμένων του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προφυλακίστηκαν όλοι. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια της ημέρας από το δικαστικό μας συντάκτη. Να πούμε όμως λίγο τι υποστήριξαν στις απολογίες τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω και πες μου αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ότι ο πολιτικός αρχηγός Παύλα παρουσιαστής και τα συναφή κατηγορεί έμεσα ή άμεσα τους λογιστές του. Οι λογιστές απαντούν μέσω των δικηγόρων τους. Οι λογιστές απαντούν ότι αν εμείς δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία, θα δηλώναμε άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μας έδιναν, αυτά δηλώναμε. Ε?
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: αυτή είναι η απάντηση από εδώ. Και γενικά όλα, είναι όλοι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη. Μήπως την έχει αυτός ο Κολοτούμπας.
0: Ο μαυροκολοτούμπας αυτός την έχει την ευθύνη. Φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δύσκολα οικονομικά. Και όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι και ο ίδιος, κάπως έναν τον εκμεταλλευόταν ο κύριος Καμπούρης. Αυτός θεωρούσε, ήξερε μάλλον, ότι είναι εργαζόμενος στις επιχειρήσεις αυτές, ότι πληρώνεται, παίρνει το μισθό του και δουλεύει εκεί. Όμως στην πραγματικότητα ήταν ο αχυράνθρωπος, ήταν
1: διάβασα
0: ο ιδιοκτήτης.
1: Ένα κομμάτι από την κατάθεσή του. Λέει αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ, λέει, ήμουν άστεγος. Τον γνώρισα, λέει, τον παρουσιαστή στην εκπομπή που έκανε. Τον έχει εκεί σε διάφορα σκετσάκια. Ήμουν άστεγος, λέει, για κάμποσα χρόνια. Με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Καταθέτει, φέρεται να καταθέτει ο συγκεκριμένος. Και μου είπε, μεγάλε, αν θες, εγώ προτίθεμαι να σου πληρώνω ενίκιο σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, με μια προϋπόθεση. Θα βάζεις υπογραφές, θα έγραφα που θα σου δίνω. Αυτό το πάνε οι λογιστές του παρουσιαστή Παύλα πολιτικού αρχηγού. Αν ισχύει.
0: Οι λογιστές ευθύνονται για όλα, σύμφωνα με το.
1: Το πάνε οι λογιστές.
0: Και μάλιστα οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι είναι απλά χρέη στο δημόσιο, ότι είναι επιχειρηματικά χρέη. Και ότι ήταν ήδη γνωστά αυτά τα χρέη. Και ξαφνικά τους ήρθε των δικαστικών αρχών να γράψουν, όπως είπε συγκεκριμένα ο κ. Γλύκας, μια έκθεση ιδεών. Στην οποία να κάνουν κακούργημα τα χρέη που είχε ο κ. Καμπούρης στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο.
1: Άλλο η πραγματικότητα, άλλο η πραγματικότητα του δικαστηρίου. Δηλαδή, αλλιώς συζητάμε εμείς εδώ τα συμπεράσματα που βγάζουμε, άλλα είναι τα συμπεράσματα που θα βγουν στο δικαστήριο, ανάλογα με τις αποδείξεις. Αυτά δηλαδή που λες θα πρέπει να μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας. Υποθέτω ότι η δικογραφία είναι αναλυτική, λεπτομερής. Υποθέτω.
0: Υποστηρίζουν επίσης ότι η καταγγέλους από την οποία ξετυλίχθηκε και το κουβάρι, που έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα και τις δηλώνανε 19,5 χιλιάρικα το χρόνο, ότι είναι βαλτή.
1: Ναι, αλλά βγήκε άλλος ένας βαλτός κι αυτός.
0: Βαλτή.
1: Και αυτός βαλτός.
0: Ότι είναι πολιτικά υποκινούμενο όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Γιατί υπήρχε κίνδυνος για τις κυβέρνησεις από τη συγκεκριμένη πλευρά. Βεβαίως, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Δηλαδή, από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
1: Συγκεκριμένος πολιτικός πρόσωπος, είναι γνωστό ότι έκανε ζημιά στην κυβέρνηση και άρα η κυβέρνηση πάντα βάλει στη φυλακή. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Βέβαια.
1: Όπως
0: ο Ιμάμογλου για τον Ερντογάν.
1: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι.
0: Είναι πολύ γνωστό. Ξέρεις τι με κάνει όμως, ναι, Γιώργο. Γιατί να επιτρέπεται να γίνει αυτό? Ενώ το κράτος που βρίσκεται σε όλο αυτό βλέπει έναν τύπο να κάνει όλες αυτές τις κομπίνες και τον κοιτάμε και περιμένουμε αυτά στα 5 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή η δουλίτσα, η οποία εξετάζεται από τις αρχές, και δεν λέμε ούτε εγώ ούτε Κασιανή ότι είναι παράνομο ή ότι είναι αυτό εδώ. Εμείς λέμε αυτή η δουλίτσα η οποία ερευνάται από τις αρχές, εξαιτίας της οποίας έχει προφυλακιστεί ο πολιτικός Παύλα παρουσιαστής και τα επιχειρηματίας και η σύζυγός του. Έχει ξεκινήσει το 9. 9-10 λέει, εκεί. Όπου βρίσκεται το κράτος μας σε μια διαδικασία μετάβασης. Δηλαδή, από εκεί που κυκλοφορούσαμε με χαρτιά και εμείς και στις δημόσιες υπηρεσίες έμπαινες μέσα και έλεγες στην εφορία, είχαν κάτι φακέλους στις πολυδομίες το ίδιο, έχουμε περάσει μια μετάβαση. Έχεις να δει τώρα, είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία, βάραν οι τράπεζες συναγερμούς και τα συναφή. Θέλω να πω ότι έπεσε πάνω σε μια περίοδο, αυτό που λέμε την ψηφιακή μετάβαση, έπεσε πάνω σε μια περίοδο που τον ευνοούσε το χάος. Και υποθέτω δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή, άμα ψάξουν καλά, όπως λες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εντοπίσουν κι άλλους. Αυτόν τον ευνοούσε το χάος. Έπεσε μπαλίτσα εκεί. Επειδή έχουμε κατά καιρούς συζητήσει και συζητάμε ακόμα στο δημόσιο διάλογο πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ψηφιακή μετάβαση, που είναι διάφοροι που κάποιοι υπόπτη και λένε «Α, γιατί να το κάνουμε, α, γιατί να μας ελέγχουν, α, γιατί κάτι τέτοια λαμόγια επιβιώνουν». Όχι ο συγκεκριμένος, άλλοι. Άλλα λαμόγια. Δεν λέω ότι ο συγκεκριμένος είναι λαμόγιο, ο συγκεκριμένος είναι κατηγορείται. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η αθωότητά του ή θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η κατηγορία που το απευθύνει. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύονται την απουσία ή εκμεταλλεύονταν την απουσία της ψηφιοποίησης για να κάνουν δουλίτσες κάτω από το ραντάρ της πολιτείας.
0: Γιατί όμως να μπορεί να είναι κάποιο κάτω από το ραντάρ της πολιτείας?
1: Γιατί δεν υπήρχε οργάνωση, Κασιανή μου. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση.
0: Από το 9 μέχρι το 26 έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια όμως.
1: Σύμφωνοι. Αυτό σου λέω, ότι τώρα είμαστε σε μια μετάβαση, κάπως έχει γίνει δουλίτσα τώρα.
0: Έχουμε καιρό ΑΔΕ, μα η ΑΔΕ και ηλεκτρονικά. Και...
1: Έχουμε 7 χρόνια. Πόσο έχουμε, 6 χρόνια το έχουμε. Και λίγο πιο πίσω. Το έχουμε, ναι, το έχουμε το εργαλείο. Τώρα αρχίζουν λοιπόν να κοιτάνε.
0: Γιατί να καλούμε εγώ και εσύ και η Βουτσά και όλοι μας εδώ μέσα να πληρώσουμε τα χρέη του Προέδρου και οποιοδήποτε Προέδρου?
1: Που αυτός, αν αποδειχθεί ότι έχει κάνει αυτά που το κατηγορούν, είναι λεφτά που πήρε από εμάς. Από εμάς τα λεφτά αυτά.
0: Κανονικότατα.
1: Είναι λεφτά τα οποία δίνουμε εμείς, ενώ αυτοί που φορολογούνται. Αυτοί που φορολογούνται και δεν φορολογούνται.
0: Και πληρώνουν τα χρέη τους και τους φόρους τους κτλ.
1: Γιατί κάποιοι έχουν την αντίληψη ενδεχομένως ότι και θα φοροδιαφεύγω και θα είμαι αρχηγός κόμματος και επιχειρηματίας. Θα είμαι όλα μαζί. Και εσείς θα σας λέω ότι πρέπει να σας σώσω. Δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει.
0: Μωρέ, έχει ξαναγίνει, αλλά είμαστε χώρα του και πέντε γενικά. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί.
1: Του και πέντε.
0: Του και τέταρτο.
1: Του και πενήντα είμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά, όπως π.χ. έγινε με το ιατρείο της Καρνεάδου, έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζονάκης για να πιάσουν αυτή την κουβέντα, να φτιάξουν το MedWatch και δεν ξέρω εγώ τι και να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αφού έχουμε τώρα αυτό το παράδειγμα, το ναι. Είδαμε. Δεν πρέπει να φτιαχτεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να πιάνει τέτοιους τύπους, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος.
1: Ναι, αυτός ο μηχανισμός που λες τον έπιασε.
0: Πόσα τέτοια βλέπουμε, έχεις δει?
1: Δεν
0: πρέπει να γίνουν τώρα, αφού πιάσαμε αυτό, να πιάσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δεν γίνονται και όλα γνωστά. Είναι κάποια πρόσφατα τα οποία κάνουν γκέλ, για να το πω λαϊκά. Και στην κοινή γνώμη και σε εμάς, γιατί είναι λίγο πιο γνωστά, είναι λίγο πιο. Υποθέτω ότι δεν είναι όλοι σε αυτή τη λογική, δεν είναι όλοι σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε. Άντε, πάμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ληστεύω, λέει, με ανήθικες πολιτικές και φόρους αβάσταχτους, αφήνοντας ασύνδετους όλους τους προμηθευτές καυσίμων, τροφίμων. Μετά κάνω δίθεν τον λαοπατέρα, δίνοντας πίσω ψίχουλα και προσδοκώ την ψήφο του εξαθλειωμένου λαού. Καλημέρα, φίλε Κωστή. Ο Δανιήλ λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να μην πειράξουν τα αυγοντάρο και το χαβιάρι. Πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν? Σκέφτομαι από τώρα το ρεβεγιόν.
1: Μακριά δεν είναι, ρε Δανιήλ.
0: Λίγο.
1: Αυγοτάραχο θα σου φέρω εγώ από το Μεσολόγγι, μη μου αγχώνεις.
0: Αυτά είναι. Αυτό το τρώνε μόνο.
1: Άσε με μωρέ, ό,τι μας έρθει το τρώμε κι εμείς.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι...
1: Βρωμάει.
0: Μεζές καταπληκτικός, να μην είναι... Το 8 δεν είναι βέβαια, συζητάμε για το αυγοτάραχο. Είναι αρχοντικός μεζές. Απλά μετά μυρίζει το στόμα λίγο.
1: Όλος ο τόπος μυρίζει.
0: Γεια σου Θανάση, καλημέρα φίλε. Με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει 103 δολάρια και το 2018 το βαρέλι να έχει φτάσει τα 147 δολάρια, η βενζίνη ήταν 1,25 το λίτρο και τώρα είναι 2,2. Πώς γίνεται αυτό? Μάστε. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Λέει να μην ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείου που έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια πανάκριβα. Με εκτίμηση Τατιάνα. Καλημέρα Τατιάνα μας.
1: Μιας και πιάνει η Τατιάνα το θέμα το εκπαιδευτικό, θυμάσαι την Πέμπτη που συζητούσαμε για το σοβά που έπεσε πάνω σε 4 μαθητές στη Λαμία?
0: Αν δεν το θυμάμαι, με τα παιδιά που τραυματίστηκαν, βέβαια.
1: Βέβαια. Έχουμε και σήμερα είναι κλειστό, να ξέρεις, το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπεσε σοβάς πάνω σε μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε ράματα το παιδί, τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς και θα παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο για να κάνει εργολάβος έλεγχο, να δει αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κομμάτια στα ταβάνια.
0: Στους λατρεμένους μας καθηγητές και τους δασκάλους, τους οποίους και υπερασπιζόμαστε και τα δικαίωμά τους, και όταν συζητάμε για το, ειδικά για αυτούς που υπηρετούν στις περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα να μένουν σε δικό τους ακίνητο, είναι δική σας δουλειά να μπαίνετε και να ελέγχετε τις τάξεις. Από εσάς ξεκινάει αυτή η δουλειά και να ενημερώνετε μετά την αρμόδια υπηρεσία. Δεν είναι λογικό να μπαίνεις μέσα στην τάξη να κάνεις μάθημα, λες τώρα τι με νοιάζει εμένα, αν υπάρχει ρογμή πάνω, λες τι με νοιάζει εμένα, αρκεί να μη σκάσει την ώρα που κάνω εγώ μάθημα. Αν έχετε κάνει αλληλογραφία, πάρα πολύ ωραία, βγείτε και κάτι καταγγελίες. Αν έχετε ενημερώσει δηλαδή, γραπτός,
1: το Υπουργείο Παιδείας,
0: ναι, περιφέρεια, το δήμο, όποιον πρέπει να επιληφθεί, κάντε το όμως. Κάντε το. Γιατί είναι δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
1: Που πέφτει σοβά στα κεφάλια και τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε τα παιδιά. Εν ώρα μαθήματος έπεσε ο σοβάς και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ο Απειροτάνης Σπύρος είναι δικό σου, Κασιανή λέει και Δανιάλα στα κάγκελα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο.
0: Στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, μια καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αφού πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον αγαπητό. Ξέρεις ποιος ανάψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Δηλαδή εμείς τώρα αποχωρούμε, κυρία Βουτσά, αποχωρούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, μην πειράξετε τον Ιωσήφ.
1: Καλά τώρα, μην έχει να περάσει.
0: Αν και αντέχει σήμερα. Αυτός, αντέχει, δηλαδή είναι κομμάτι μεγάλο.
1: Κουράγιο Ιωσήφ, κουράγιο.
0: Είναι μεγάλο, δηλαδή παραμένει χαμογελαστός, ψύχρεμος, καμία σχέση με εμένα. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Και επιστρέφουμε αύριο.
1: Αύριο
0: στις 6. Αυτό έχεις προγραμματίσει.
1: Αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πάλι.
0: Καλή ακρόαση, μείνετε εδώ στο Real 97,8. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Real FM. Time out για Θράκων. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Το ποιημένο γιοταχή και σύγκρουση δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016, έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
12: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Κτέλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
16: Είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την νίκη και δίκαια την πήραμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος, που πέτυχε το γκολ του Ολυμπιακού στην επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα, πρόσθεσε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
18: Την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
20: Αντένα.
21: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
22: Οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.
1: Μέσα στο κρύο, με στις σφαίρες, με στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν ετυχή, μου έδειχνες μια ξένια αστεία.
0: Ο κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε
2: την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς,
2: έτσι.
0: Αλλά η χαρά κράτησε
2: λίγο,
0: σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να καλύτερα, μην σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
1: Θα τους θερίζω και το
0: Σαν σήμερα λοιπόν, οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες, να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια, εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους από τους συνεργάτες τους.
2: Τους δασύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτοί είναι πάντα και η κατάληξή τους.
2: Αχ,
0: δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν,
2: και
0: τους
2: μετά
0: χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή
0: εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
2: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου?
0: Πέρασα πολύ δύσκολη νύχτα. Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
2: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι,
0: δεν
2: το 1-0.
0: Να είχε πάει η ώρα 1:30.
2: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
2: Και εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν,
2: ναι, γύρναγα. Είχες, παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, μια ανάστατωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
2: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε στην Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης.
0: Χαιρετιόμαστε τώρα, χαιρετιόμαστε.
2: Φανταστείτε. Λοιπόν, εντάξει, το παλικάρι κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς, Κατερίνα.
0: Αυτά
2: βουτσά,
0: τα
2: έτσι
0: πούμε μετά, είπαμε.
2: Όχι,
0: αθλητικά.
2: Δεν τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα πούμε, εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν το ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια, όχι μεγάλη, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εντάξει, ένα ντέρμπι είναι, το κερδίσαμε, μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτό τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
2: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
2: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα. Του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήφ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, έχω.
2: Α, όχι, λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε Δευτέρα.
0: Είμαι λαλίστατος.
2: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα είμαι λαλίστατος.
2: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό.
2: Mm.
0: Έγινε μια φάση, μια στημένη φάση. Μία αδράνεια στην άμυνα, ήρθε το γκολ.
2: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
2: Τι αδράνεια,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Οκ, okay, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
2: Δεν είναι εσύ τον Απρίλιο, στο Μάρτι. Είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτο στη βαθμολογία.
2: Δηλαδή να κόψε κάτι όμως, γιατί έτσι πώς το λες. Είναι λες και είναι 20 αγωνιστικές και είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός, αν έχανε χθες, χανότανε. Ήταν μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
2: Δεν έχασε όμως, δεν έχασε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
2: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
2: Μα τι είπα, να κρύψω, αλλά έλεγε την Παρασκευή μας έπληξε.
0: Ήτανε κακός ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά μας έλεγε πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας.
0: Ωραία, φίλε, με έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελη, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί. Έτσι, μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα, νορμάλ άνθρωπος,
2: ναι,
0: με καταλαβαίνει, συμπαρίσταται.
2: Ναι. Και πολύ, βρε παιδιά, μην, δηλαδή θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω, πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιοι, α, λέει πώς, τι λες, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μας λέει εκείνος είναι καλά, σου αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή, το πείραγμα, πώς θα το κάνουμε.
2: Δηλαδή,
0: τώρα
2: το πρωί, να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα, ο καφές της παρηγοριάς. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι η ζωή. Την μία κερδίζει ο ένας, την άλλη κερδίζει ο άλλος.
2: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ είμαι φίλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
2: μου.
0: Μιχάλη.
2: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγαν οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
2: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάγαν οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονίσι, στην Κέρκυρα. Ωρε, τι γίνεται.
2: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμέναν τα βουλάκια μου.
2: Σε φυστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα, αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπου σε σαμπονοτυρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό το λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του. Θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν?
2: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου. Και εκεί που τα λέγανε, του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσεις λίγο με τον ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6.30 στις ΗΠΑ.
2: Ναι.
0: Και τι συμφωνήσανε λοιπόν?
2: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ δίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία, έτσι, δηλαδή κατευθείαν, μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
2: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν.
2: Πολύ ωραία
0: στην αρχή.
2: Το συνέδεσες. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπή. Υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή κεχηρία.
0: Καλά. Αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Δηλαδή, γιατί ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Αμαλία ενεργειακή
2: κεχηρία. Μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπάμω ένας, μπάμω άλλος.
2: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι δίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένος λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις ΗΠΑ. Οι πολίτες είναι έξαλλοι. Και με την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι. Με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
0: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία.
2: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
0: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
2: Ναι.
0: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
2: Συμφωνήσω.
0: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς βασικά, τους καταναλωτές, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς λέει δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
2: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου, έχει ανοίξει μια μικρή πτώση 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λέει σε καμία σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει τα 106 δολάρια, 107, 108, είχε χτυπήσει ενδοσυνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας, να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85. 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα. Για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και το Ζελένσκι. Καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ. Έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη. Κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί, γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
2: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμά. Από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα του στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα. Γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί δεν θέλουν, να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Α, και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Και οι Ευρωπαίοι σου λέει, ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Ωραία, κοιμάστε, καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνεται γύρω τους. Και κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
0: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση. Νέους θερμοσύφωνες, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολικά, ναι, συγκροτήματα.
2: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
0: Τι θα πει στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία. Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες, σαν αυτές που είμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά, ναι, αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
2: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν. Αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορφής και να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή οι ομολογοί του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025. Καλά, στα νησιά μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες.
0: Το ντίζελ πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2,08, 2,06 και 2,05 ήταν το πιο φτηνό που είδα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη. Και στην Αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
2: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λένε οι πληροφορίες, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90, περίπου τόσο δεν είναι, αυτό ακούω, 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και πού θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
0: Πάντως και ένα 60 να είναι η τιμή. Και ένα 55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος φέτος.
2: Ένα 10 πέρσι, έτσι.
0: Θα μπορέσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
4: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος?
5: Ό,τι και πέρσι θα βάλουμε.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος?
6: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
7: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνόηση.
4: Τι μήκα βάλατε πέρσι?
7: Ένα 10 νομίζω.
4: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε?
7: Μέχρι το Φλεβάρι.
8: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
4: Τι πώς θερμαίνεστε?
8: Με air condition.
0: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό. Ναι. Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ?
2: Πόσο ήταν?
0: 81.
2: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο? 36.
2: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
0: Να πω μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα. Προς εσένα απευθύνεται και λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πες τον Ιωσήφ κάτι ηχητικά που είχε ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε?
2: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κατά τη διάρκεια. Για τις εκπομπές κάποια στιγμή.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε στο Ρέλο 309 τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε στο Ρέλο 300.

0: Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει... Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
3: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Φέρει τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων.

0: των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος.
0: Το ότι τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δηλαδή ο κόσμος για να ζεσταθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε.
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θεοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Τουλάχιστον από έναν άνθρωπο. Θοδωρή, είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα που ήταν στο πλευρό μου. Τώρα
1: η Κατερίνα όμως είναι χαμηλών τόνων, θέλω να σου πω. Ρε παιδί μου, Αϊκτζού είναι οκ, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επερεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα.
0: Και εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Χιγερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. Δώσεβάρος.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη, δεν έχετε πάρει λίγο χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο. Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει τον Ιωσήφ, τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα σε τρία λεπτά θα είναι κοντά σας.
1: Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθη. Έτσι, οι Χούθη, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. Εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνονται οι επιθέσεις.
0: Απλά έχω μία απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μία συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Που εκεί υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή, δηλαδή όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα λοιπόν στη Σαουδική Αραβία σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία εκεί πέρα που... Η Αμαλία τη
1: ζωγράφια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και άλλη μονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και αρκετή ώρα περιγράψαμε τι έγινε, τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος. Να είναι άκρος τρολάνιος μετά τη χθεσινή πανολεθρία.
1: Έλα Βολάνι, έλεγε τι Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οι άνθρωποι περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι πρέπει. Πες μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστης είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδου Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο, παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος τηλεοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα. Σωστά. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα, για παράδειγμα, εκεί που έριξε το απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστα κτλ. Όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Αλλά δεν το είπε. Δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα κρατήσω στο σιρτάρι. Μα εσύ είπες ότι θα τα ετοιμάσεις και μας έρχεσαι να τα βάλεις τώρα. Βάλτα.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί οι πανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα Αναστασία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα
1: τι
0: πρέπει να.
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει επίδομα παιδιού 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτηρής τι είναι για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Παράδοση. Γνώση. Εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχνανε, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού 2 ενοίκια μπροστά και προμήθεια του μεσητικού και δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι. Ούτε έχω αποδεχτεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση.
1: Θα πρέπει να πάρει την Πομιδά. Έτσι, να κάνει την καταγγελία, ακριβώς να δουν, γιατί δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Και με βάση ο νόμος δίνει την δυνατότητα. Δεν μπορεί να τις έχουν, να έχουν κάνει αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Έχει δώσει η γυναίκα και την προμήθεια στο μυστικό και τα δύο ενίκια μπροστά και δεν έχει μπει στο σπίτι. Αυτό δεν είναι. Είναι όντως, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη νομική οδό, να πάρει Μάγδα. Πάρε Μάγδα στην Πομιδά. Είναι όλοι εξαιρετικοί εκεί, να σου πούνε ακριβώς πού να κάνεις. Ή απευθύνσου σε ένα δικηγόρο. Πάντως είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Καλημέρα και στο Παντελή, στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις, από την άλλη πλευρά το προχώρησε και ειδού τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα. Σπάνιες γιές, γενικά, ναι, τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
1: Θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά. Δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
0: Όχι,
1: που,
0: βέβαια.
1: Έτσι, αυτός ο αναθεωρητισμός που έχει χτυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα. Με βρίσκει αντίθετη, Ιωσήφ μου.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λες, αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι
1: αλλά
0: η εισβολή η Ρωσική.
1: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Βεβαίως,
0: αλλά του έδωσε την αφορμή.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αναθεωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: έχουν
0: είναι
1: δίκιο,
0: μία
1: έχουν
0: από τις κατηγορίες, τις επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι αλληλείς, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις. Προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
1: Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση, Αλής. Να πούμε μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
0: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας δηλαδή προφυλακιστέως.
1: Ναι, και τέσσερις αυτοί.
0: Κολοτούμπας, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μια σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβι και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα, έβαζαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
1: Τα βάλανε και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
0: Κατευθυγμένα, ήταν frozen.
1: Να συντηρηθούν, παιδί μου, για να, να κρατήσουν την ποιότητα, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει. Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.
1: Τι σκαρφίζονται όλοι.
0: Εντάξει, με τον Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26. Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο, προλαβαίνουμε. Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
3: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Λαμία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντονάλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε.
2: Αντένα.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
5: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Μαρσέιχ, αντίπαλος του Ολυμπιακού την προσεχή Πέμπτη στο Europa League, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας στην Τρουά για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επίσης η Ρεν, που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, κέρδισε με 4-1 την Οσέρ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Ελληνές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Grazias, y gracias por venir.
1: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
2: Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μητσοτάκης, ¿cómo ha estado eso?
0: Y gracias por venir.
1: Sí se puede. Podemos ganar.
3: Hasta la victoria, Syriza Podemos. Venceremos.
1: Venceremos.
4: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
5: Ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
0: Buenas tardes.
6: Buenos días, γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί, ξέρεις γιατί.
7: Γιατί
6: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική. Τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε. Με τους Ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει: ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
7: Ναι.
6: Το μιλάει το ισπανικό, μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος, Βενσερέμο. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ζήσει.
7: Κενιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
6: Ναι,
7: αν και
6: ναι, τι να σου πω, Μαρία.
7: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
6: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
7: Δεν είπα τίποτα. Σου
6: φέρνει την ακούσει σου πια.
7: Τον καφέ τη παρηγοριά του είπα. Δεν του πάρει τίποτα άλλο.
6: Μην την ακούσει σου πια εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
7: Πρώτες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
6: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενοικίων, για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμήτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
8: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590 το ενίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άρεσε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα. Άλλο έχω φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχια. Ζητάνε 1.802 και 2.500 το νύχι σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
9: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
8: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ από το 2023, 2.500.
9: 2.500 για δύο δωμάτια?
8: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
10: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε?
8: Πού το κέντρο, στο μπάριο Σαλαμάγκα.
10: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Τώρα. Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
8: Πολύ φθηνότερο. Μένω με την κοπηλιά μου, 1,5 χιλιάρικο το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα. Καλύτερα.
6: 2,5 χιλιάρικα για 70 τετραγωνικά.
7: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πως την πετάξαν έξω και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
6: Ούτε και οι άνθρωποι δίνω. Έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
7: Σου λέτε αν ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στη Βρετανία, πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
6: Το πιστεύω.
7: Γιατί σου λέει αν είναι να δίνω τα μισά χρήματα και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
6: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα. που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη, επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε, νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
9: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά.
8: Δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και τον νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ
10: την συγκατοίκηση, το μήνα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα, 4 άτομα.
8: Και μένω και δύο οικογένειες με τα παιδιά του, γιατί δεν βγαίνει.
6: Πάνε 3-4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
7: 800 ευρώ ναι. Στη συγκατοίκηση.
6: Ακριβώς.
7: Εντάξει, δεν το χωράει άνθρωποι να ζητούν. Πόσοι άνθρωποι έχουν να το βγάλουν πέρα. Πραγματικά.
6: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
7: Αυτό που λέμε ότι έχουν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί, αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει, γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα τα σπίτια που έχουν προς ενοικίαση σε βραχυχρόνια μίσθωση και γίνεται ο κακός χαμός με τα ανεβαίνουν τα ενοίκια, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
6: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή
7: και
6: το επόμενο διάστημα.
7: Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
6: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Και για το επίδομα θέρμανσης ακριβώς, αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 90 κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και τα υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
6: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν, προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών φυσικά και των εργαζομένων.
7: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής οι μαθητές, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλής τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει?
6: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
7: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1.000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει, και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
6: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει, υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε, αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη?
7: Πάμε να δούμε.
6: Να δούμε,
7: το
6: δηλαδή,
7: δούμε
6: σε τι τιμές θα πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης και οι υπόλοιποι.
7: Ακριβώς. Για να συγκρίνουμε.
6: Για να συγκρίνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι από το Open.
11: Ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη γειτονική μας Κύπρο, 1,67. Στο Βέλγιο, μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση, η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
6: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
7: Είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια άλλη, μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να τα βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει και χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
6: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53, η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
7: Και
6: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
7: Και η Γερμανία είναι πολύ. Και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι, γιατί εντάξει, ναι, μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
7: Ακριβώς.
6: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιος πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
7: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
6: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
13: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
7: Ναι, λέει ότι αν πάρω 25%, λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25 θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι. Θα αποχωρήσω. Θα πει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση με την τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
6: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
7: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
6: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
7: Φαίνεται ότι. Περιστέρι, δυτικά εκεί.
6: Βέβαια.
7: Έτσι.
6: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
10: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις. Παντούζες. Δίποντο. Δίποντο. Οπότε, πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθει τα μυστικά της πολιτικής.
14: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα.
10: Αν χάσω σε αυτό το γύρο. Θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσετε, φίλε.
14: Είσαι προληπτικός.
10: Λίγο.
14: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
10: Όχι, είναι υπέρ μου.
14: Άμα μαύρη γάτα.
10: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
14: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
10: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
14: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
10: Είναι η ειδικότητά μου.
14: Πάμε να τους νικήσουμε.
10: Εννοείται.
6: Πάνε για τρίποντα.
7: Τέλος. Λοιπόν, και για δεύτερο γύρο. Και έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
6: Ναι, ναι.
7: Έτσι, εντάξει.
6: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
7: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
6: Πολιτική βλακία.
7: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ελευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
15: Επίσης να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
7: Ναι.
6: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
15: Ναι, αρκετή θα έλεγα. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα καύσιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό καίει τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, δεν την κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
7: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό.
15: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα καύσιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
7: Το επίδομα θέρμανσης.
15: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
7: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
15: Λέξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, θα πω στα άλλη μία.
7: Ναι.
15: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν βγαίνει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα μιλάμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιος πρέπει να έχει πάνω από 25, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιος δεν πιάσει 25% δεν παίρνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.
7: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα, αυτό λέω.
16: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε Στράτσας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση.

0: ληστεία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Αντένα 105,3.
4: Αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο real.gr. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη με τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στα 104,62 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
10: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. 105,3.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
20: Zero Computers.

0: γράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
1: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για να κλείσουμε και την πολιτική αναφορά που ξεκινήσαμε νωρίτερα και με το σχόλιο του Νίκου Ελευθερόγλου, να πούμε ότι και η Έφη Αξιόγλου πλέον έχει κάνει την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το έκανε κατά τη διάρκεια ενός Βίτκαστ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα φιλοξενηθεί σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, οπότε θα πει περισσότερα.
1: Ακριβώς, άρα και μέλος της Ελληνικής και η κυρία Αξιόγλου, μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και αναμένεται κινήσεις της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Κρατήστε το.
0: Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα ενίκια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, καλημέρα Αντώνη, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά, 1000 ευρώ το μήνα.
1: 18 τετραγωνικά, 18 τετραγωνικά. Έτσι, γιατί μιλάμε στο
0: Η δύο. Μαρία έχει στείλει μήνυμα, Σάλτσμπουργκ, για 45 τετραγωνικά δίνω 980. Το μεγαλύτερο με δύο κρεβατοκάμερες σαλόνι κουζίνα, 1400 το φθηνότερο. Καλημέρα Μαρία. Και ο Νικηφόρος φέρνει σαν παράδειγμα το Άμστερνταμ. Στις φοιτητικές εστίες, λέει, του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα, για παράδειγμα, λέει, πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη, και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
1: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0 στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτή η συμφωνία και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί, λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς, λέει, που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά, λέει, και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πίναν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
1: Αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
0: Και ξαφνικά λοιπόν ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους, τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου, πάλι καλά, δηλαδή από θαύμα, πώς τη γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
2: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκε όρθια. Από αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
3: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
4: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
3: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
2: Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκανε στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας στο κεφάλι, ο άλλος στο χέρι, το πόδι.
5: Ερχόταν σουρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαν και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
0: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
1: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι, οι ζαρτινιέρες.
0: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπισθεν να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες. Πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
1: Εντάξει. Θεός.
0: Το πληρώσει πολύ ακριβά.
1: Θεός,
0: αυτό.
1: Απλά υποκλίνομαι,
0: Παναγιώτη.
1: Αυτό
0: θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Κατερίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
1: Πράγματα και θάματα.
0: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί ακολουθεί ο αγώνας κυπέλου σύντομα. Και έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
7: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5.
0: Το 5 στα 5 έγινε.
7: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Και παραμένουμε ότι... πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Του Σεπτεμβρίου.
0: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
7: Έλεγε
0: Οκτώβριο
7: ο Σιφ, έλεγε για κάτι.
1: Δεν έχει τελειώσει.
7: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
1: Έχει τελικά, δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα αυτάκια μου.
0: Αν τα άκουγες εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
7: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη Παρηγοριά. Να ξυπνήσει, γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
0: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό.
1: Ο Νίκος λέει προς κοινό Βολάνιε. Βολάνιε. Ναι, ναι, καλά, μπράβο,
7: καλά.
1: Νίκο μου.
7: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικός αμυντικός. Θέλω να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
0: Εγώ ήμουν Ζάιτς, αγόρι μου.
7: Α, εντάξει,
0: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάιτς.
7: Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή,
1: ναι,
0: το γήπεδο,
1: ναι,
0: και μοίραζα άπλωνα
1: την μπάκα αυτή.
0: Το παιχνίδι.
1: Κατέβαινες.
0: Έτσι, όπως και ο Ζάιτς. Ίδιοι, γι' αυτό λέω. Ίδιο,
1: ναι,
0: ναι, κόψιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ίδιο ταλέντο.
1: Το πιστέψαμε.
0: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
7: Εννοείται, εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος και η Λίτση στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρος Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Να λέμε για τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
8: Παρακάτω.
7: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ μετά τον κόμβο φυλής, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
8: Παρακάτω.
7: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.
8: Παρακάτω.
7: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το μάτς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
8: Παρακάτω.
7: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
8: Παρακάτω.
7: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
0: Το ήτανε.
7: Μια χαρά. Χαλαρή Δευτέρα.
0: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Τι γίνεται εδώ? Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι. 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι, δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ, Κατερίνα Βουτσά, που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω δύο λόγια.
9: Real FM. Γεια σας.
10: Αντένα.
11: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία, άριστο αποτέλεσμα, ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Λαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
20: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
21: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
20: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
22: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν.
24: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
23: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Το χαρήκατε, έτσι νωρίτερα με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο στην Ελβετία. Κοίτα, επειδή κάποιοι παθιάζονται, όχι ο φίλος ο Πάνος στην Ελβετία, κάποιοι άλλοι παθιάζονται. Πρέπει να σας πω για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα νέο παιδί, ευγενικό, με σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αέρα μου μιλάει στον πληθυντικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα, και δεν συμβαίνει μόνο στον αέρα με την έννοια ότι δεν είναι φτιαχτό, αυτό συμβαίνει και εκτός αέρα, είναι ότι πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλά έχει τύχει εδώ στο σταθμό να είναι πάρα πολύ από τη μία πλευρά, δηλαδή κάθε πρωί είναι 5-6 τουλάχιστον και είμαι εγώ μόνος μου. Πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα σε πλαίσια όμως, πάντα, που δεν ξεφεύγουν από τα όρια.
1: Όχι, καλή, πειραζόμαστε. Αλλά ξέρετε, το τραβάει και ο οργανισμός του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιωσήφ το προκαλεί. Ο Θοδωρής, που είναι παθηναϊκός, είναι ήπιον. Δηλαδή, παιδί μου, είναι χαμηλών τόνων το παιδί. Θα... Εκείνος προκαλεί. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει την κουβέντα για τον ντέρμπι, για να ξέρετε. Από την Τετάρτη και αυτό και φτιάχνουν
0: κλίμα. Φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν κλίμα.
1: Ναι. Γιατί όμως του αρέσει για να τον πειράζουμε και να μας πειράζει. Γιατί αν είμαστε εμείς στη θέση του Ιωσήφ, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε σήμερα το πρωί. Μα περιμένει την ώρα, ποια θα είναι η δικιά μας η ώρα.
0: Αλλά εγώ,
1: είναι...
0: εγώ με αυτά είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, με το πείραγμα, με το χαβαλέ.
1: Και εγώ μέχρι εκεί.
0: Με όλα αυτά είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα,
1: και εγώ,
0: παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ιωσήφ.
0: Καλύτερα να τσακωθείς για τις ομάδες, να βρίσεις τον απέναντι, να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί το πείραγμα.
1: Το πείραγμα είναι το αλάτι, ρε παιδί μου. Είναι, μας κάνει και γελάμε.
0: Τον φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος, δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει. Τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
1: Βλέπω, έκανε δουλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός,
1: είναι
0: ο Παγάνης.
1: Αλλά είναι χαμηλών τόνων, δεν είναι προκλητικός σαν και εσένα.
0: Και ο Στραβελάκης είναι.
1: Α, ο Στραβελάκης,
0: και
1: ναι.
0: Και ο Μογδάνος είναι.
1: Α, έχει,
0: και ο Μπάμπης είναι. Αλλά την ώρα που είμαι εγώ εδώ το πρωί, από τις 6 δηλαδή, μέχρι και τις 10, είμαι μόνο μου το καημένο.
1: Α.
0: Ο Παγάνης κάνει μέσα εκπομπή. Είμαι έξω εγώ με όλους εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Μετά δυναμώνει ο πράσινος θύλακας, κατάλαβες. Μετά τις 10 αρχίζουν και έρχονται ενισχύσεις, αλλά τι να το κάνεις, εγώ έχω φάει το ξύλο νωρίτερα. Καλημέρα αγαπητέ Χαράλαμπε, όχι είναι από ταινία με το Θανάση Βέγκο το συγκεκριμένο ηχητικό για το οποίο ρωτάς. Καλημέρα και σε σένα Ντεμάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής, την πρώτη ώρα έβριζε το Βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
1: Ναι.
0: Τον έβριζε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι ρε Βολάνιε, καλημέρα Θοδωρή. Όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 12, έχουμε κλήρωση και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρώτο δώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίσετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, ο τρόπος είναι απλός, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα Ελένη, γι' αυτό λέει ακούω Real, διότι έχετε και το χιούμορ σας. Όλες οι εκπομπές, να είσαι καλά Ελένη, καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου στο Πορτοράφτη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα, πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις, και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς, πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοίκια.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος, για παράδειγμα, από τη Γαλλία, μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία, και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω, λέει, να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε, αγαπητέ Μάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα, να είσαι καλά και να χαμογελάς, να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, Ειρήνα, και η Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι.
1: Θα είχε πάει για δουλειά η
0: Ειρήνη. Καλά έκανε, καλημέρα Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μειώνοντανα τμήματα σε Αρδιτού Μεσογείων Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των αστυνομικών για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατρικό δικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, συνιστά στους πολίτες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στην Αττική, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε βροχούλες και πτώση θερμοκρασίας. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και με ενδιαφέρον, ιδιαίτερα οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Δεν πρέπει καμιά οικογένεια και κυρίως κανένα παιδί να κρυώσει τον φετινό χειμώνα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος.

Τώρα, εμείς οι Ολυμπιακοί είναι η αλήθεια. Ζεστάθηκε λίγο η καρδούλα μας χθες το βράδυ με την νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Και δεν θα έκανα κανένα σχόλιο αν δεν είχα οργιστεί από τη διαιτησία, η οποία διαιτησία πραγματικά ήταν χθες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαράδεκτη. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η μία από τις οποίες ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή την καταλάβαινε και μικρό παιδί, παιδί 3-4 ετών, θα έλεγε ότι τους χάρισε την κόκκινη κάρτα. Ήταν μια πολύ κακή διαιτησία. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα από τους αρμοδίους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες διαιτησίες στα επόμενα παιχνίδια. Και δεν αντέχω, θα πω και μισή κουβέντα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θεός, Θεός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεός.

Τώρα σκεφτόμουν όλη μέρα χθες και σήμερα από το πρωί τι θα πω ερχόμενος εδώ για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και για τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλήξει, είμαι πολύ μπερδεμένος. Στο αν η Ευρώπη έχει δίκιο να αντιδρά στη συμφωνία αυτή ή αν αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, αυτοκτονία της Ευρώπης για να σώσει τον Ζελένσκι. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ζυγίζει κανείς απέναντι στην υποστήριξη ενός κράτους που δέχθηκε μια άδικη επίθεση και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες φέτος το χειμώνα εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Εκεί βάζει κανείς στο ζύγι τα νοικοκυριά που θα παγώσουν από τη μία και το γεγονός ότι ουσιαστικά για να μην παγώσουν πρέπει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αρχές του και τις θέσεις του για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι μια άδικη πολεμική επίθεση σε ένα κράτος. Δεν έχω την απάντηση. Είναι ένα πολύ σκληρό πολιτικό δίλημα αυτό. Τίνω όμως στο να κάνω την εξής παρατήρηση, να διατυπώσω την εξής σκέψη. Όταν θες να πουλάς ιδεολογία και αρχές, πρέπει να στηρίζεις τους πολίτες. Δηλαδή, θα δεχόμουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση της Ευρώπης, αυτή τη στάση της, αν παράλληλα είχε λάβει σοβαρά και γενναία μέτρα για να μην κρυώσει κανείς φέτος το χειμώνα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η Ευρώπη. Παρακολουθεί αδιάφορη να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Καλές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μαγκές, οι ηθικές μαγκές, αλλά με το πιάτο των πολιτών γεμάτο και με το καλοριφέρ τους αναμένο.

να τον κάνει δηλαδή το τζαμπουκά στον Πούτιν η Φόντερ Λάιεν, αλλά να μην τον κάνει στους πολίτες. Γιατί εδώ μέσω του τζαμπουκά προς τον Πούτιν είναι φανερό ότι θα παγώσουν πάρα πολλά νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

για το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας και για τα αμυντικά εντός εισαγωγικών σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη της σελίδα, η Real News την Κυριακή. 4 είναι τα όπλα που ρίχνουν στη μάχη. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια που θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα την άξει στον αέρα η κυβέρνηση την δημοσιονομική σταθερότητα, όπως την ονομάζει, αλλά θα κινηθεί στα πλαίσια που της επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει για το εναπομένων 26 και για το 27 ένα ποσό ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα φτάσει το ποσό αυτό ή αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβαίνει στα δύο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα, σε αυτό της Μέσης Ανατολής και σε αυτό της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Τώρα επίσης προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση και το αποκάλυψε η Real News την Κυριακή η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχω πει τη γνώμη μου για αυτά τα καλάθια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να πετύχει, έχουμε δει και πετυχημένες και αποτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Για παράδειγμα η Συμφωνία Κυρίων που έγινε η τελευταία συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως επιτυχής. Επιτυχία για τη χώρα μας, για να είμαστε δίκαιοι, η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα και άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεις που μπορεί να μην έχουν άμεση επίπτωση, αλλά θα φανούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς θα ελαφρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια. Και βέβαια τα μάτια όλα στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη. Εκεί θα κριθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενίσχυση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Από αυτήν την ευρωπαϊκή απόφαση θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια. Ας ελπίσουμε να δείξει τη στοιχειώδη γενναιότητα η Ευρώπη και να στηρίξει τα νοικοκυριά.

Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι η δημόσια τηλεόραση είπε ότι από το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκύπτει ότι δεν υπάρχει εκεί καμία διαρροή φυσικού αερίου. Πρέπει να βρουν όμως από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, για να μην έχουμε χειρότερα.

Σήμερα αναμένουμε και άλλη μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα την κουβεντιάσουμε αναλυτικά αφού δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε το κλείδωμα των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Θέλω να το δω, δεν θέλω να πω την άποψή μου πριν. Θέλω να δω με ποιους όρους θα γίνει και πώς θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ηλικίας και επίσης ποιο περιεχόμενο θα απαγορεύεται και ποιο όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα, ιδίως για τα παιδιά που είναι στο μετέχμιο. Ας πούμε για το δικό μου τέταρτο παιδί, για την κόρη μου που είναι 14,5 και η οποία έχει μάθει το τελευταίο διάστημα να επισκέπτεται ελεύθερα τα social media. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να χαλιναγωγηθεί η διάθεσή τους, να μπουν στο Instagram, να μπουν στο TikTok. Θέλει πολλή συζήτηση, περιμένω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί το θέμα. Γενικώς όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση. Δεν γίνεται τα παιδιά να χάνουν τη ζωή επειδή είναι κλειδωμένα πάνω σε μια οθόνη. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουμε παρέες νέων ανθρώπων να κάθονται για καφέ και αντί να συζητήσουν μεταξύ τους να είναι ο καθένας στο κινητό του. Ή παιδιά 15 και 14 και 16 ετών να περπατούν στο δρόμο και να αναρωτιέμαι, θα σκάσουν πάνω στο δέντρο ή πάνω στην κολόνα? Γιατί τα μάτια είναι καρφωμένα στην οθόνη του κινητού. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό. Είναι, ούτε είναι κανονικό να φλερτάρεις με το κορίτσι ή με το αγόρι που σου αρέσει μέσω social media, με μηνύματα στην οθόνη. Σκάσε ένα χαμόγελο, πλησίασε στον άλλο άνθρωπο να του μιλήσεις, πήγαινε ένα σινεμά, βγες για ένα καφέ, πράγματα που κάναμε όλοι μας. Δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια εμπεδωθεί. Δηλαδή η επικοινωνία μέσα από τα social και μέσα από τις οθόνες.

Και επίσης, πολύ σωστά με ρωτούν εδώ φίλοι ακροατές, και με το dark web τι θα γίνει. Αυτό μπορούν να το ελέγξουν. Δύσκολο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει σήμερα ο Βασίλης. Μου λέει γνωστός μου, μου έλεγε για το κρατήδιο στο οποίο βρίσκεται η Φραγκφούρτη στη Γερμανία, ότι κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ότι συμβαίνουν δηλαδή αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Σε ανάλογο δρόμο θα μπει σύντομα και η Γαλλία, αγαπητέ Βασίλη, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα τα οικονομικά. Η Ευρώπη γενικά δεν διάγει την καλύτερη οικονομική της περίοδο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ηλιόλουστες φθινοπορεινές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στη συνέχεια. Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Θα σχολιάσουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη δήλωση Μητσοτάκη ότι με ποσοστό κάτω από 25% μπορεί να υπάρξει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και τις κινήσεις Σαμαρά που αναμένονται, διαφημίζονται, προαναγγέλλονται αλλά δεν γίνονται και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τη σύγκρουση Ελλάς Πασόκ. Και μετά τις 11, Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός εργασίας, που τα προηγούμενα 24 ώρα ενεγράφει ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα ξεφυλίσουμε μαζί. Τις εφημερίδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα μας δώσουν αφορμή για πολλά σχόλια.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει... Ζουμά το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό,

0: Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στον αέρα βρίσκεται και η χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,16 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι η ανακρίση των αστυνομικών για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αναφέρει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου λέει: έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αν ένα παιδί αναφέρει, μου είπε η φίλη μου ή ο φίλος μου, εννοεί μου έγραψε στα social.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Νέες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς προσφέρει η Metlen μέσα από το 10ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Το έμιστο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικά έργα της Metlen και της Metka δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Metlen. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας δώσουν και αφορμές για σχόλια. Η κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να

αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ακόμη την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει κόντρα στην πρώτη σελίδα της, και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο». Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΕΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται η προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, γράφουν τα νέα. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ζητάει εκλογές ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπε «Εξασφαλίστε μου 60 μέρες εκεχηρίας για να κάνω εκλογές». Τα νέα γράφουν ακόμη ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25% γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Ακόμη, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και από την πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου διαβάζω Διονύσης Χαριτόπουλος, 1947-2026, ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά. Έφυγε ο πολύ σημαντικός διανοητής και συγγραφέας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με συνέδεε προσωπική φιλία μαζί του. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εφημερίδα, η Real News, ήταν που εξέδωσε το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τι άκουσα τότε, τι πειρά δέχθηκα, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω περήφανος που στήριξα ένα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό συγγραφικό έργο. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά». Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Τέλος, θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Η δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά κέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως στην Τουρκία, γράφει η Δημοκρατία, ο πρέσβης Μπάρακ οριάζει. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τι λες και αγία την Guilfoyle. Τι λες και αγία μπροστά σε αυτά που κάνει αυτός. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα, λέει η Δημοκρατία, για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργεί το αυτόφορο». Και «Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κιμήλια», γράφει η Δημοκρατία. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει εμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα». Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Την ώρα που του επιτίθενται, φωνάζουν φασίστας είμαι. Ο ένας από τους δύο φωνάζει φασίστας είμαι. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν, ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά, τον παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας
και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη. Σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το Μανιφέστο. Ακόμη, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Μανιφέστο, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για το Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Και Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας Αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με την Βαλβίνα. Γιάννη, που ρωτάς τι μας ένωνε με το Διονύση Χαριτόπουλο, αφού ιδεολογικοπολιτικά δεν ήμασταν κοντά, και αυτό είναι αλήθεια, καταρχήν μας ένωνε το πάθος για τον Ολυμπιακό. Δυνατός γάβρος ο Διονύσης Χαριτόπουλος και έχει γράψει για τον Ολυμπιακό απίστευτα κείμενα. Και μας ένωνε επίσης η αγάπη μας για το διάλογο, για την αλήθεια. Κάναμε μερικές υπέροχες, εκρηκτικές συζητήσεις. Η Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ακόμη μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Είναι η προαναγγελία της Political για το ρεπορτάζ της. Η Ελεύθερη Ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Οι κερδισμένοι από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Και ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα, Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Στέλιος Ζωντός, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αντένα 105,3.
10: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9.
13: Τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Πρόεδρε, καλημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
13: Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς σας ακούστηκε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25% κάτω από το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή μια δήλωση, κατά τη γνώμη σας, που βοηθά τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επικείμενων εκλογών ή μπορεί και να της κάνει ζημιά?
14: Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να θέσει στη δημόσια συζήτηση ότι δεν με αφορά η προσωπική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά του.
13: Ναι, αλλά είπε αριθμό.
14: Είπε αριθμό και θα έρθω.
13: Μήπως δεν έπρεπε να πει αριθμό?
14: αν ήμουν εγώ στη θέση του, μακριά προφανώς ναι. από αυτή τη θέση, δεν θα έλεγα αριθμό.
13: Ούτε εγώ θα έλεγα.
14: Δεν θα έλεγα αριθμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα σημείο προφανώς που ο πρόεδρος, αν χάσει, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει.
13: Προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε στο όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για τον πόνους των εδρών.
14: Νομίζω αυτό, και άλλωστε είναι ένα νούμερο που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι το νούμερο που συζητιέται ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια κτλ. Ότι είναι το σημείο το κομβικό που ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, α το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς για να το κάψει όλο αυτό. Και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί, γιατί είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν.
13: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό ήταν εσωκομματικό μήνυμα, ήταν μήνυμα προς κάποιους που ίσως ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη μέρα.
14: Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μια συζήτηση που στο περιθώριο, αν θέλετε, των τεκτενόμενων στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα δεδομένα που έχουμε.
13: Πάντα η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, κρίνονται και τα εσωκομματικά.
14: Σωστό. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή, με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που βλέπουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν κτήση.
13: Τώρα, για εσάς. Θα πω και εγώ τη δική μου γνώμη, θαραλέα. Πού είναι το σημείο, το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη?
14: Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς αν έχει τρία μπροστά. Δηλαδή, ναι. από τη στιγμή που
13: εγώ θα είμαι πιο large από εσάς, θα πω αν είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%.
14: Εντάξει, είναι και αυτό μια λογική, αλλά το 3 θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας.
13: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούει το περί δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προφανώς θεωρώντας ότι όταν αυτό ακούγεται απελευθερώνονται κάποιοι ψηφοφόροι να εκφράσουν μια δυσαρέσκεια στην πρώτη κάλπη.
14: Προφανέστατα έχει δίκιο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού. Εμείς όμως δεν ανήκουμε στον πολιτικό σχεδιασμό και μπορούμε να κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση.
13: Πείτε μου τώρα, Αντώνης Σαμαράς. Δεν βλέπω κίνηση. Κάνει κάποιες δηλώσεις, ασκεί κάποια κριτική, παρεμβαίνει με κάποια βίντεο. Μαθαίνω ότι κάνει καθημερινά συζητήσεις. Η Real News μάλιστα είχε ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή για το ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά.
14: Το διάβασα πολύ αναλυτικά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια πρότυπα και από αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον.
13: Ναι, και μπορεί κανείς να το διαβάσει τώρα, αν δεν το είδε χθες, να το διαβάσει και στο RealGR και στο Ενικός.gr. Τι βλέπετε, γιατί το καθυστερεί ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί στην πραγματικότητα να μην το έχει αποφασίσει?
14: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι τακτικής που νομίζω ότι κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυσαρέσκειες όταν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτιά της. Δηλαδή, θα έχει ανθρώπους που δεν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Άρα, θα βρει ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του ψηφοδέλτια. Άρα, θέλει να περιμένει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα είχαν και πιέσεις και τέτοιο ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει. Είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς και θα ήθελα να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημέρα των εκλογών. Θεωρητικά θα το
13: του βγαίνει αυτό ή μπορεί να του κάνει και ζημιά? Θέλω να πω, αυτή η διαρκής εκκρεμότητα του βγαίνει.
14: Έχει ρίσκο γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο. Στο χώρο της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, αλλά όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και στελεχών της πρώην Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις στον χώρο της ευρύτερης δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι έχει σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η εκλογική επιρροή του κόμματος του κυρίου Σαμαρά.
13: Τώρα, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε για τον κύριο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, με αυτούς που λένε σίγουρα θα τον ψήφιζα ή μπορεί να τον ψήφιζα, είναι ποσοστά που θα τα δούμε να καταγράφονται και όταν ιδρύσει το κόμμα, ή τώρα απαντούν κάποιοι πιο χαλαρά ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα, θεωρώντας ότι καλό είναι να γίνει αυτό το κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δύσκολα θα τα δούμε, το λέει και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική εμπειρία. Κανένα κόμμα που δεν υπάρχει δεν μπορεί να κριθεί ακριβώς σε δημοσκόπηση. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται και δημοσιοποίηση επισήμως από τα νούμερα τα οποία βρίσκουν οι δημοσκόποι. Όλα αυτά το μετράνε. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα νούμερα όταν το κόμμα υπάρξει. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι και πιο χαλαρή η απάντηση των ανθρώπων που ρωτούνται στο τηλέφωνο σήμερα που το κόμμα δεν υπάρχει, που είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο.
13: Κασιδιάρης.
14: Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Να το πω από την αρχή, αυτό είναι πρόβλημα.
13: Για πείτε μου, τι βλέπετε εδώ.
14: Εντάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα σε πιο νεανικά κοινά. Το βλέπουμε σε έρευνες. Και να σας δώσω μια εικόνα ότι επειδή ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσα κατέβει, ενώ τα νομικά του θέματα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο σχήμα θα κατέβει. Έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινό σε μεγάλο νούμερο. Μπορεί να πλησιάζει οριακά και το διψήφιο, που απαντάει θετικά στην πιθανότητα να επιλέξει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα σοβαρό.
13: Κάπου είδα και τρομοκρατήθηκα ένα 11% να καταγράφεται.
14: Ναι, το είδα και εγώ. Δεν ξέρω αν φτάνει. Δεν έχω την εικόνα προσωπικά, αλλά εντάξει.
13: Okay. Ούτε εγώ.
14: Από την άλλη, όμως, βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηριχτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων, η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και ο οποίος αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πολιτικά, εννοώ πάντα, να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς.
13: Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Καλημέρα, πρόεδρε.
14: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
13: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 53 00. 2314 40 53 00. Ανακέμ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent, αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,16 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των αστυνομικών για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του δημοσίου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, συνιστά στους πολίτες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Περισσότερα στο enikos.gr.
10: Γεια σας.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-0 η Manchester City κέρδισε εκτός έδρας στην Liverpool στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στην κατάταξη προηγείται η City με 18 βαθμούς, με την Liverpool να είναι στην 9η θέση με 9 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα.
3: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
4: Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι βλέπεις, πώς σου φάνηκε η κίνηση Τραμπ με τον Πούτιν? Ξαφνική κίνηση. Η Ευρώπη έπεσε από τα σύννεφα πάλι.
1: Πώς το μάθαμε πιο γρήγορα από τον Πούτιν για την Ευρώπη.
0: Πέφτω συννεφάκιδες.
1: Ναι,
0: τρομερό.
1: Δεν τους ειδοποίησε, λέει, καθόλου, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Ναι. Δεν θέλει πολλά μαζί τους.
1: Δεν θέλει. Μετά είπε και για τους πολέμους, λέει, ξεκίνησε, λέει, και τέλειωσε 6. Εντάξει, είναι 4 όλοι και όλοι. Άλλοι 2 δεν ξέρω πότε ξεκίνησε, από δεν τέλειωσαν.
0: Διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Τον Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές 3 εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωλεθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του. Τα είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος πια. Ο απόλυτος εγκλωβισμός, και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς.
0: Σωστά.
1: Και της επιδίωξης.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Της Κολάσεως.
0: Άρθρο, ναι, του Καρτερού.
1: Ναι, είναι.
0: Ο οποίος...
1: από τους... πώς να το πω. Να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στον λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός.
0: Όπα.
1: Θεωρώ ότι είναι... καταρχήν, όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις... να συμβάλλεις σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ... δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, όπου θέλει, δικαιωμάτων άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τσίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πράγματα.
1: Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή, πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τζιγκλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Σωστή. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή, ναι, και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει: είμαι βουδιστής μοναχός. Για να μην μπει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε: είμαι βουδιστής μοναχός. Δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και την ώρα που...
0: ποιος είναι αυτός? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα, ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με ένα τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Είναι, έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μ' άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα αλουστεί. Ο Τσίπρας θα τα... ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα θέλω, ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβεί ένα ντέρμπι. Και δεν είναι της Βύσης, Καρβέλα.
0: Όχι. Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκης ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα.
1: Ναι.
0: Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης με το 25%,
0: ναι,
1: που
0: έβαλε
1: τον πύχη.
0: Τώρα, γιατί βάζει αριθμό? Ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε.
0: Για μένα, αν κάπου μπαίνει το όριο.
1: Ναι.
0: Αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
1: Το
0: που 28. Ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί, δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω, προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια, υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον.
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανιχνεύσω, γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση πολλών, είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πρωί με τους αδέρφους του Αντένα και είναι σε μερίσα διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, θα πεις πέτυχα. 27, σε οποία, μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε, μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω, ότι πάνω από εκεί εγώ θα είμαι εδώ, αλλά δεν εξαρτάται από αυτόν. Νομίζω ότι έκανε λάθος και έγινε μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής, εγώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός στόχος...
0: Θα το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός...
0: Το τρία μπροστά.
1: Να είναι το τρία μπροστά. Τελεία.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ό,τι είναι κάτω από εκεί, μπορεί να υπάρχει θέμα για τον ίδιο. Για να συνειδούμε.
0: Μπορεί και όχι. Θα εξαρτηθεί,
1: όχι,
0: θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους. Από το πώς θα διαμορφωθούν και τα άλλα μεγέθη. Αλλά πάντως ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό των ευρωεκλογών ανοίγει.
1: Προφανώς.
0: Ανοίγει συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, την πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, σε ένα-δυο λεπτά, η οποία ενεγράφει απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρος.
1: Πιο αργά πες το, πιο ποτέ. Μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε τώρα,
1: λοιπόν, να πω κάτι, sorry, να πω κάτι, γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Λοιπόν, η πρώην Υπουργός Εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες το, Αντώνη, και κάνε και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από το ντέρμπι δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ. Και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του. Είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να μην λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε η Λατινοπούλου, είτε κάνουν δύο παραφιάδες αυτών, έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους. Προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι. Εγώ
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνεται, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, μια, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μια συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες. Νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφυκτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, από το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Βρήκατε στον κύριο Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος ο φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο ή αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, πουδενή κάτι τέτοιο, πουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, όχι. Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα κτλ. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών οικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοπλιστεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχη του κόμματος, προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος, της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείτε αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε πιο
0: κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστως. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι και με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μείζον.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: θα μπορούσε ήθος... να είναι βουλευτής, παραιτήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων από αντί των αναξιοποιήσεων και οι οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά αλλά και όχι μόνο πολιτικά να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
2: Real FM. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με

0: επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα βρίσκεται η κηχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 104,4 δολάρια το βαρελί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Αλήθεια. Δεν δίνει σημασία, ρε Νίκο.
6: Όχι, άκουσα εκείνη την ώρα. Αλλά φαίνεται ότι τα 64 λοιπόν, χρόνια βαραίνουν στην πλάτη.
5: Λοιπόν, να το κάνω πενινταράκια. Η κυρία Αξιόγλου, απευθύνομαι τώρα σε σένα, για να σου θυμίσω πρώτα εσένα και να το καταλάβει. Και όποιος το καταλάβει. Επέλεξε έναν άλλο τρόπο για να φύγει από ένα χώρο, να σκεφτεί τα πράγματα και να ενταχθεί με τον τρόπο που σχολιάσαμε στην αρχή στο νέο φορέα. Δεν έχουν κάνει το ίδιο όλοι και περιμένει και ο Τσίπρας να κάνουν κάποιες κινήσεις. Και ήθελα να μου το σχολιάσει σε ό,τι αφορά τη δική της επιλογή και πώς βλέπει τις επιλογές, αν θέλει, φυσικά άλλων πρώην συντρόφων της.
7: Εγώ μιλάω τώρα.
6: Ναι.
5: Εσείς.
6: Αυτό το θυμόμαστε όλοι.
7: Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ θεώρησα ότι και με τη διαδρομή που είχα, αλλά κυρίως δεν έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι αποτελεσματική, να είμαι χρήσιμη με το να παραμένω στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να είμαι χρήσιμη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ενταγμένη ή κομμάτι ενός φορέα για να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη και κοινοβουλευτικά για να έχεις εργαλεία και όπλα και για να έχεις και ένα συνολικό πλαίσιο θέσεων. Άλλοι συνάδελφοι και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα ακόμη και έτσι, ακόμη και ανεξάρτητοι να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό μεταφύεται στην κρίση του καθενός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
6: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνει την κίνηση. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα. Η συνεργασία Ελλάς Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ως προς το τι πρέπει να γίνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις. Πλην όμως η Ελλάς είναι ένα σχετικά νέο κόμμα. Μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα. Ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική

0: τάσεις που να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπηρωθεί ο κόσμος στην Ελλάδα και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, το είπα και στην αρχή, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα, και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει, και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
1: Το ίδιο αυτή λέει και την... ο ΠΑΣΟΚ για εσάς, με την τελευταία ανακοίνωση.
0: Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι η σωστή δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, για την παιδεία. Για την εξωτερική πολιτική επίσης. Άρα όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μία κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάς και να συσπηρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Να είστε
2: καλημέρα,
0: καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο με δορυφόρο και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος, με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
15: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, όποτε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την Κάσο και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει αγκιστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση, φοβούμενοι ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα. Με αυτή την έννοια. Το ξαναλέω.
1: Ωραία, έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
0: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα ή θα το κάνεις εσύ?
2: Όχι, εγώ δεν έκανα.
0: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα εντός εισαγωγικών να εκτεθεί.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις έτοιμα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Πουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα, το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον και τα λοιπά. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέω. Είναι αίτημα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
2: Ωραία, υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπόδιση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον στη Γαλλία?
1: Το πεδίο, ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσεις σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς κυματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πόντιση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο βόρειο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθισε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι, σε μια περίπτωση, και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται στις περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
2: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
1: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Τώρα πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα ή απλώς χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα?
1: Χαρήκαμε για την ομιλία, ήταν ένα σύνδεσμο για Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
0: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο
1: προσαρμοσμένες.
0: Εγώ δεν χάρηκα πολύ δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα, δεν χάρηκα πολύ.
1: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές. Δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαιώνεται με μια σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα στη Γερουσία το 2010, πήγε υπό τον Μενέντες, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη που έχει για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Τώρα, ποιος εικόνα πάντως, καλή ήταν. Και εκτός από την εικόνα, εκτός δηλαδή από την ουσία, είχαμε και μια καλή εικόνα, μια προβολή της χώρας μας.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι. φαίνεται ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, παρενέργειες, ερμηνείες αυτή η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με το πού είναι ο πύχης, ότι κάποιοι λένε αν πάρετε 25 θα φύγετε κλπ. Το οποίο σχεδόν το δέχτηκε. Και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει γιατί θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι σε μια στιγμή που έχει στόχο την αυτοδυναμία έπρεπε να βάλει τον πύχη σε αυτό το επίπεδο, φοβούμενος κάτι, θεωρώντας ότι εκεί δεν κινδυνεύει, είναι μια σιγουριά, είναι περίπου αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
1: Άκουσα και το σχόλιο σας, κύριε Δελατόλα, σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία τόσο ή άλλως δεν είναι δημοσκοπικά από ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω από αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε στις εκλογές του 2012 είχαμε πάρει γύρω στο 18%, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε πάρει γύρω στο 18%. Και μετά συνέχισε και πήρε συν 8 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο αυτό του 25%. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη το έχεις, είναι δεδομένο ότι το έχεις.
0: Η αίσθησή σας είναι ότι πού είναι το όριο? Πάνω από ποιο ποσοστό θα θεωρηθεί επιτυχημένη η εκλογική κάθοδος της Νέας
1: Δημοκρατίας? Αν έχεις αυτοδυναμία είναι 100% επιτυχημένο. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε και να είναι το ποσοστό, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία...
0: Θέλω να πω, πύχης είναι στο 28% των ευρωεκλογών, είναι στο να μπει το 3 μπροστά σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πού βρίσκεται ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, δεν μπορώ να σας πω πού είναι ο πύχης, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Για μένα το σημαντικό είναι να έχουμε...
0: Γιατί μπορεί να καεί ο πύχης στη Σόμπα, επειδή δεν θα έχουμε πετρέλαιο.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, μου δίνεται αφορμή για κάτι που ακούω τις τελευταίες μέρες. Για ποιο λόγο δεν έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, εκλογές πριν τον δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να λουστούμε εντός εισαγωγικών αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατεξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα, σηκώνουμε και φεύγω. Αντιθέτως, να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς τη χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αμερική με την Ρωσία και με τις τιμές του γαλονιού και με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ, και μην ξεχνάτε το απόγευμα 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική. Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Ο Τάκης Νιάνος στο μικρόφωνο του Antenna Radio Patras, ζωντανά για μια ολόκληρη ώρα. Με αγαπημένα τραγούδια από βινήλιο. Βεβαίως με τα backstage τους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα και σήμερα με τον Χουάν Φρανσίσκο Σεκάντα Ραμίρες, ο οποίος γεννήθηκε 4 Οκτωβρίου του 1961 στην Αβάνα της Κούβας και μεγάλωσε στη Φλόριντα της Αμερικής. Όπως ο κύριος έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy και έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια άλμπουμ από το πρώτο δίσκο σε αγγλική γλώσσα το 1992. Η μουσική του συνδυάζει funk, soul, pop και latin. Και το πρώτο κομμάτι για το πρώτο του άλμπουμ είναι το Just Another Day, το οποίο ηχογραφήθηκε και στα ισπανικά, όπου βεβαίως κατέκτησε το νούμερο 1.

ήταν το Ζεκάντα και πάμε στον Έλληνα Αρτέμιο Βεντουρί Ρούσο, ο οποίος γεννήθηκε 15 Ιουνίου το 1946 και έχει μεγαλώσει στην Αλεξάνδρεια. Οι γονείς του ήταν Έλληνες Αιγύπτου και κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας μελέτησε μουσική και ήταν μέλος της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Χοροδίας Αλεξάνδρειας. Όταν λοιπόν υπήρχε κρίση στο Σουέζ, οι γονείς του έχασαν τα πάντα και η οικογένεια μετακόμισε στην Ελλάδα. Τότε έγινε γνωστός διεθνώς ως μέλος της μπάντας Aphrodite Style, μαζί βεβαίως με τον Βαγγέλη Παθανασίου, και έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους. Ένα φοβερό γεγονός είναι πως κατά τη διάρκεια της πτήσης 847 Αθήνα προς Ρώμη, 14 Ιουνίου του 1985, ο Τέμις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας και οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν ακόμα και τα γενέθλιά του όταν αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν ο Τέμις Ρούσος. Ήταν βεβαίως και ο πόντος που απελευθέρωσαν όταν έγινε η απελευθέρωση των ομήρων. Μερικές φορές έχει πλάκα να είσαι τόσο πολύ celebrity σε μια εποχή τέτοια, ειδικά σε συνθήκες αεροπειρατείας. Και τα μηνύματά σας μέρες βινιλίου στο Instagram και στο Facebook. Και πάμε να ακούσουμε το Midnight is the Time από το δίσκο Souvenirs του 1975.

ακούσαμε Demi Russo και πάμε στον Christopher Joseph Isaac, που είναι γεννημένος 26 Ιουνίου του 1956 και έχει υπάρξει περιστασιακά και ως ηθοποιός. Τα κομμάτια του γενικά επικεντρώνονται στα θέματα αγάπης, της απώλειας και της ψυχραιμίας. Ονομάστηκε ο Roy Orbison της δεκαετίας των 90 και συχνά συγκρίνεται με τον Elvis Presley, τον Ricky Nelson και τον Duane Eddy. Το Heart Shaped World λοιπόν είναι το τρίτο του άλμπουμ που χαρακτηρίστηκε ως πρωτοποριακό και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 89. Βεβαίως έχω επιλέξει το Wicked Game, αλλά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε ως single το 90 δεν έγινε hit μέχρι που εμφανίστηκε στην ταινία του σκηνοθέτη David Lynch με τίτλο Wild at Heart, βεβαίως με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.

Σύμφωνα με την ίδια της Αντέ, το κομμάτι Love is Stronger Than Pride αναφέρεται σε ένα χωρισμό που έχει γίνει αποδεκτός. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου η αγάπη που επενδύθηκε σε μια σχέση έχει τελειώσει, αλλά η αγάπη αυτή καθ' αυτή αποδεικνύεται πιο δυνατή από τον εγωισμό, τον αθυμώνεις ή να κρατάς κακία. Κυκλοφόρησε 21 Μαρτίου του 88 και είναι το πρώτο σίγγλ από το τίτλο άλμπουμ το Σαντέ. Βέβαια με τον ίδιο τίτλο, ένα κομμάτι που κινείται σε ύφος smooth jazz με απαλά πλήκτρα και τη χαρακτηριστική χαμηλόφωνη και σε ερμηνεία της Σαντέ.

0: Νομίζω τόσο μεγάλη καλλιτέχνης παγκοσμίου φήμης που ακούγεται σε ρί τα τελευταία 40 χρόνια και τόσο low profile ταυτόχρονα, δεν έχει γεννήσει αυτός ο πλανήτης από τη Σαντέ, η οποία παραμένει και εξαφανισμένη τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς και μουσικά, πράγμα που κάνει τους φαν της να νιώθουν έτσι μια θλίψη που δεν έχουμε κάποιο μουσικό update. Αλλά ίδια ξέρει καλύτερα. Πάμε στο Aftermath που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1966, το οποίο είναι το τέταρτο βρετανικό άλμπουμ των Rolling Stones, έκτος στην Αμερική. Και αυτό το άλμπουμ έχει τρεις ιδιαιτερότητες. Πρώτον, αποτελείται αποκλειστικά από τις πρωτότυπες συνθέσεις του Mick Jagger και των Keith Richards. Δεύτερον, ήταν το πρώτο των Stones που καταγράφηκε εξ ολοκλήρου στην Αμερική. Και τρίτον, είχε στερεοφωνικό ήχο, πράγμα μη δεδομένο για εκείνη την εποχή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Under My Thumb και οι στίχοι του εικάζουν.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Rolling Stones. Πάμε στο Depeche Mode που δημιουργήθηκαν το 80 στο Basildon του Essex της Αγγλίας. Και σύμφωνα με την EMI Records έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κάνοντάς τους το πιο επιτυχημένο συγκρότημα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το 7ο άλμπουμ τους, με τίτλο Violator, ήταν και αυτό που έκανε τους Depeche Mode πασίγνωστους και κυριολεκτικά απογείωσε τη φήμη τους, μιας και μέχρι σήμερα παραμένει το άλμπουμ που πουλήθηκε περισσότερο από όλα τα άλλα, αφού ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια πωλήσεις. Το τραγούδι που θα ακούσουν το άλμπουμ είναι βεβαίως το Personal Jesus, και ήταν και αυτό που έκανε την αρχή της κιθάρας στον ηλεκτρονικό ήχο της μπάντας.

τσιλάω τοίχο που χαρακτήριζε παλαιότερα το δίδυμο των Thievery Corporation. Το κομμάτι Warning Shots είναι ένα επιθετικό ηλεκτρονικό dub reggae κομμάτι με δυνατά κρουστά, ηχηρά κιθαριστικά licks και βαριά μπασογραμμή. Λειτουργεί ως ένας ύμνος ενάντια στην κρατική καταπίεση, τη βία, το ρατσισμό και την εκμετάλλευση. Ο Τζαμαϊκανός τόστερ Sleepy Wonder περιγράφει σκηνές κοινωνικής αναταραχής με σιρήνες, οδοφράγματα και ματ, ενώ τα φωνητικά της Γκούνιαν δίνουν μια πιο μελωδική και παγκόσμια διάσταση στο τραγούδι αυτό. Κυκλοφόρησε 22 Φλεβάρι του 2005 στο τέταρτο άλμπουμ με τίτλο Cosmic Game.

Κάλι Μινόγκ είναι γεννημένη 28 Μαΐου του 68 στη Μελβούρνη και μέσα στην τεράστια πορεία της στον χώρο του θεάματος κατόρθωσε παγκόσμιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύρια δίσκους, ενώ θεωρείται η πιο επιτυχημένη καλλιτέχνης από την Αυστραλία όλων των εποχών. Από τα 90's εργάστηκε και έζησε στην Αγγλία και το 2000 υπογράφει με την Parlophone Records και κάπως έτσι το Σεπτέμβριο του 2001 κυκλοφορεί το 8ο άλμπουμ της με τίτλο Fever και το τραγούδι Can't Get You Out of My Head επιλέχθηκε ως το πρώτο σίγγλ του δίσκου. Το τραγούδι έγραψαν οι Kathy Dennis και Rob Davies και περιγράφει λυρικά την αιμονή της αφηγήτριας απέναντι στον εραστή της. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε σήμερα είναι τον 3rd Degree σε remix από το Smooth.

Το Sunny Side of Cher είναι το δεύτερο άλμπουμ της τραγουδίστρας και ηθοποιού Cher. Και ο τίτλος ως εν ουσία είναι το όνομα του πρώτου συζύγου της, το Sonny Bono. Και αυτό ήταν το δεύτερο επιτυχημένο άλμπουμ της Cher για τη δεκαετία του 60 και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 66 συγκεκριμένα. Η πρώτη λοιπόν εκτέλεση του Bang Bang My Baby Shot Me Down ανοίξει αυτό το άλμπουμ. Το έχει τραγουδήσει και η Νάνσι Σινάτρα το 66 και θεωρείται η πιο γνωστή εκτέλεση, η οποία αναζωπηρώθηκε το 2003 στην ταινία Ταραντίνο Kill Bill. Για τις μέρες βινιλίου έχω διαλέξει την εκτέλεση των Monophonics που εμπεριέχεται στο άλμπουμ In Your Brain που κυκλοφορούσε 15 Μαΐου το 2012.

τελευταία μουσική επιλογή για σήμερα την έχει γράψει ο Ρο Τέπερτον, πρώην μέλος του συγκροτήματος Heatwave, και αρχικά το είχε προτείνει στην Karen Carpenter για τη δική της όλο δουλειά, αλλά εκείνη το απέρριψε. Ο παραγωγός του δίσκου Off the Wall, αφού εντυπωσιάστηκε από τη δουλειά του Τέπερτον στο Boogie Nights, ζήτησε να γράψει υλικό για τον νεαρό τότε Mike Jackson. Και βεβαίως ο λόγος για το Rock With You, όπου ήταν και το πρώτο κομμάτι που το έδωσε, μιας και ο Τέπερτον θα έγραφε αργότερα και το εγκληματικό Thriller. Το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία disco και R&B και βοήθησε τον Τζάκσον να καθιερωθεί ως solo καλλιτέχνης και να πετύχει ένα από τα πρώτα μεγάλα single της καριέρας του. Κυκλοφόρησε της Νοεμβρίου του 1979 στο Album of the Wall. Και με το Rock With You θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 12 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονίτσιουα.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
14: Αντένα Πάτρας.
13: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών και κάνουν υπερβολική χρήση του κινητού τους. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται σήμερα μέσω τηλεεκπαίδευσης. Με αντίπεινα προειδοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε εκεχηρία που θα σταματά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι ανόδου στην τιμή του Brent. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 106 δολάρια το βαρελί. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε σε σχολείο στην Ομπάν κοντά στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
1: Γεια σας.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
14: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
17: Άσε με να δω.
18: Το βλέπεις?
17: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
18: Ωραία.
17: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
18: Αυτό άγνωστο.
17: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
18: Οκ.
17: Οκ, τι?
18: Οκ, θα πάμε.
19: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. 13 λεπτά μετά τη 1 12 του Οκτώβρη 2026. Του σωτήριου έτους που συνηθίζουμε να λέμε. Ευχόμαστε να είναι σωτήριο. Ευχόμαστε να σωθούμε κάποια στιγμή. Από τι δεν ξέρω. Καθένα σας το προσδιορίσει. Δύσκολες οι εποχές. Πολύ δύσκολες. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να θυμίζουμε ότι πρέπει να στεκόμαστε, να αντιστεκόμαστε, να είμαστε αισιόδοξοι, να βλέπουμε την επόμενη μέρα, κάθε μέρα, να τη βλέπουμε με χαρά και με στόχους και όραμα. Ελπίζουμε όμως να βοηθά και αυτή η έρμη πολιτεία, η οποία ενίοτε είναι απούσα από πάρα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας. Είδαμε προλίγου και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Το έχω ξαναπεί βέβαια, το μόνο εύκολο και συνηθισμένο και σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα είναι οι ωραίες κουβέντες και οι πανέμορφες προτάσεις, πάντα ρεαλιστικές και πάντα τεκμηριωμένες και κοστολογημένες πάνω απ' όλα. Προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κόμματα όταν έρχονται στην εξουσία κάπως εκεί χαλάει το πράγμα και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά δεν εφαρμόζονται μετεκλογικά συνήθως. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα τρεις συγκατηγορούμενοι. Μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, μέχρι να γίνει η δίκη, οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φαίνονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, Καμπούρης και σύζυγος δηλαδή, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια δεν έχουμε δει, και εγώ θα το πω, θα τολμήσω να το πω και ας δυσαρεστήσω κάποιους και ας με λιδωρήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο για τον ΟΠΚΕΠΕ, για παράδειγμα, και όσο περνά ο καιρός θα το ξεχάσουμε και τον ΟΠΚΕΠΕ και πολλούς ΟΠΚΕΠΕΔΕΣ από τους οποίους μαστίζεται η ελληνική οικονομία.

0: Πρόκειται για το ρεύμα. Να προσέχετε αν ακούτε αυτή τη φράση ή να προσέχετε αν ακούτε είμαστε από το λογιστήριο ή είμαστε από τον ΕΦΚΑ ή είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί οι απάτες συνεχίζονται και μάλιστα υπήρξε και απάτη στην Πάτρα σε βάρος ανήλικης με την οποία επικοινώνησαν οι επιτίδη και την έπεισαν να ακουμπήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι, κοσμήματα, ακόμα και ένα μικρό χρηματοκιβώτιο. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, διεξάγεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό τους. Παρατρίχα δεν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Πάτρας, τους εντόπισαν με το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν, έγινε καταδίωξη, δεν τους ακινητοποίησαν, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, χρησιμοποίησαν δεύτερο όχημα οι δράστες και έτσι διέφυγαν. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, σε κάτι που είχα την τιμή το Σάββατο να είμαι συντονιστής σε μία από τις δύο ενότητες ενός πολύ ωραίου συνεδρίου, μιας πολύ ωραίας ημερίδας, ωραίας με την έννοια πολύ σημαντική, με πάρα πολλά μηνύματα, και αφορούσε στην προσπάθεια που κάνουν το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου να φτιάξουν ένα ένα τμήμα έτσι ώστε να φέρουν πιο κοντά σε όλους μας, σε όσους θέλουν να κάνουν και μπορούν μεταπτυχιακά, να φέρουν πιο κοντά το θέμα της κακοποίησης των ανηλίκων και το θέμα της βίας που υπάρχει και του κινδύνου που υπάρχει δυστυχώς διάχυτος στη σημερινή εποχή και είναι ευάλωτα τα παιδιά μας. Μέσα σε αυτή την ημερίδα λοιπόν υπήρξε ο μιλητής και ο άνθρωπος που οραματίστηκε και δημιούργησε το χαμόγελο του παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος είπε συνταρακτικά πράγματα, ανατριχιαστικά θα έλεγα, και τον έχουμε τον κύριο Γιαννόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή του Αντένα Πάτρας. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι. Μια μικρή διορθωσούλα. Ναι. Οραματίστηκε ο γιος μου ο Ανδρέας, φεύγοντας από τη ζωή, μόλις 10 χρονών, και υλοποίησα ουσιαστικά την επιθυμία του, αλλά αυτός που υλοποίησε την επιθυμία του ήταν η ελληνική κοινωνία που αγκάλιασε αυτή την ιδέα αυτού του παιδιού. Δηλαδή η ελληνική, αν ήταν η κοινωνία με αυτά τα ανακλαστικά να συσπηρωθεί γύρω από αυτή την ιδέα και να δημιουργήσει αυτές τις δυνατότητες, δεν θα υπήρχε το χαμόγελο του παιδιού. Άρα το διευκρινίζω, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, με τις συζητήσεις και με το αν ακούγονται τα ονόματα πρώτα και μετά η δουλειά που έχουν κάνει, ενώ η δουλειά που γίνεται από τον κόσμο είναι αυτό που μας ανεβάζει στις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, αλλά εμείς είμαστε νοικοκύριδες ενώ σαν χαμόγελο και συνεργαζόμαστε, γιατί μόνο με τη συνέργεια και συνεργασία βγαίνει αποτέλεσμα.
0: Αγαπητέ κύριε Γιαννόπουλε, καμία συγγνώμη τι λέτε. Αγαπητέ κύριε Γιαννόπουλε, επειδή γνωριστήκαμε και τα είπαμε και από κοντά, ειλικρινά χαίρομαι πολύ για έναν λόγο παραπάνω, όχι μόνο για αυτό που έχετε πετύχει μαζί, όπως το λέτε, με την ελληνική κοινωνία, αλλά σας διακρίνει ακόμα αυτή η ταπεινότητα στο λόγο και στη συμπεριφορά. Και αυτό λέει πολλά. Και η διευκρίνησή σας είναι καλοδεχούμενη, αλλά να ξέρετε ότι έτσι σας ανεβαίνετε περισσότερο στα μάτια μας. Και εγώ θέλω να πάω στο εξής, για να μιλήσουμε για το διατάφτα. Εγώ άκουσα πολλά από αυτά που είπατε, κάποια με έκαναν να ανατριχιάσω, ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά στα λίγα λεπτά που περιορίστηκε η τοποθέτησή σας. Νομίζω
1: είχατε δυσκολία να με σταματήσετε. Ναι, μου το είπανε.
0: Δυσκολία να σας σταματήσω, ξέρετε γιατί? Όχι γιατί εσείς δεν σταματάτε.
1: Η ώρα ήταν αμήλικτη. Είχατε σε δύσκολο ρόλο.
0: Είναι τόσο σοβαρά αυτά που έβγαιναν από το στόμα σας. Είναι τόσο τόσο άξια μεγάλη συζήτησης το καθένα από αυτά, που δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω για να κουβεντιάσουμε. Θα ήθελα να πετάξω τον μπαλάκι σε εσάς λοιπόν και να σας πω, από το απόσταγμα τις μέχρι τώρα δράσεις και πρωτοβουλίας του χαμόγελου του παιδιού, αυτά που θα διαλέγατε, ένα, δύο, τρία πιο σοβαρά, πιο σημαντικά, που θέλετε να περάσετε ως μηνύματα σε όλους εμάς, ποια είναι? Τα παιδιά που σώθηκαν, από τα τηλεφωνικά, από τα τηλεφωνήματά τους.
1: Όταν έχεις 4-5 παιδιά, ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο? Ξέρετε, είναι ένα τέτοιο δίλημα που για ποιο θα πεις ότι είναι περισσότερο κακό, ποιο θα πεις ότι είναι περισσότερο προβληματικό και σκοτώνει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή αυτό που είναι φρικτό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό με καμία δύναμη, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε την Ελλάδα από τις αισιοδοξίες υποτίθεται, είναι ότι τα παιδιά παίρνουν τηλέφωνο στο 1056 στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά στο Χαμόγελο, το επιχειρησιακό κέντρο, και δηλώνουν αυτοκτονία. Λοιπόν, και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δηλαδή, για να μιλάμε τώρα για έτσι με στατιστικά και τόσα περίπου έτσι και λοιπά, εδώ έχουμε συγκεκριμένα 400 παιδιά, μάλλον 69.000 κλήσεις το καλοκαίρι μόνο.
0: Ναι.
1: Από αυτές οι 400 κλήσεις ήταν μόνο για παιδιά που πήραν τηλέφωνο να δηλώσουν αυτοκτονικό ιδεασμό, και τα 181 είχαν προχωρήσει στην πράξη. Αποτέλεσμα, αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας, εμείς θα κάναμε το σταυρό μας και αυτό δεν φτάνει, και δεν βρισκόταν εκεί το παιδί που κινδυνεύει, εκεί που είναι έτοιμο να πέσει από την ταράτσα, εκεί που έχει πάρει φάρμακα και που το στομάχι αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα, όπου η ομάδα του Χαμόγελου προσπαθεί να το στηρίξει μέχρι να φτάσει σε αστραπιαίο χρόνο. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν όμως. Αυτή την ίδια Ελλάδα, αυτό ήθελα να πω προχθές, στην ίδια Ελλάδα υπάρχουν δυνατότητες για τους ίδιους ανθρώπους, αλλά επειδή δεν υπάρχει οργάνωση, χάνεται μέσα σε αυτή τον ορειμαγδό. Άρα λοιπόν 181 παιδιά θα κινδύνευε άμεσα η ζωή τους, μάλλον κινδύνευε άμεσα η ζωή τους, αν δεν ήταν κάποιοι παίκτες να συνδυάσουν αυτή την ομάδα η οποία δημιουργεί ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο. Αυτό είναι που πονάει, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Κάποια παιδιά όμως δεν το ξέρανε και έχασαν τη ζωή τους. Τώρα επικοινώνησε μαζί μου μια μητέρα 16χρονης που έφυγε από τη ζωή και θέλει να ενώσει τις δυνάμεις, ο πατέρας της 15χρονης Λυδίας, οι γονείς της 17χρονης που έφυγε από τη ζωή, αλλά έφυγαν αυτά τα παιδιά από τη ζωή. Τα άλλα παιδιά όμως, και μιλάμε για αριθμούς που κάποτε τους διαχειριζόμαστε στο χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρσι ήταν 700 παιδιά το 2025, μάλλον το πρώτο εξάμηνο, συγγνώμη. Το πρώτο εξάμηνο είναι 725 περίπου παιδιά που δήλωσαν αυτοκτονικό ιδεασμό.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Και πάει αυξανόμενο. Και το καλοκαίρι ήταν το
0: ξέφυγε
1: τελείως.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο.
0: Ναι, ναι, πριν πάμε στο δεύτερο, να ρωτήσω κάτι. Έχετε καταλήξει κι εσείς από τις κουβέντες που κάνετε, από τις συζητήσεις που κάνετε με τους καθήλυν ειδικούς μέσα στο χαμόγελο του παιδιού και την αστυνομία κλπ. Έχετε καταλήξει τι φταίει και τα παιδιά μας οδηγούνται σε αυτό το βήμα, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη μελαγχολία?
1: Θα πρότεινα να κάνετε σε μια δυνατότητα που θα έχετε κάποια στιγμή μια συζήτηση με κάποιους ανθρώπους μας που μπορούν να μιλήσουν σαν ειδικοί, όχι επειδή δεν έχω τη γνώση, αλλά τι θέλω να πω, ότι είναι τόσο πολλοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει πλέον και επηρεάζουν, που δεν ξέρεις τι να πάρεις και τι να αφήσεις. Έχουν τα στερεότυπα, οι γονείς φταίνε, που εγώ τα θεωρώ στερεότυπα, γιατί ναι μεν έχουν κάποια ευθύνη οι γονείς. Ποιοι γονείς όμως που προσπαθούν να προσθέσουν τα παιδιά τους 24 ώρες για να επιβιώσουν? Ποιοι γονείς οι οποίοι νοιάζονται και προσπαθούν να κάνουν τα καλύτερα, αλλά δίπλα τους υπάρχουν άλλοι γονείς που δεν δίνουν σημασία στα παιδιά τους και έχουν πρόβλημα? Θέλω να πω, ξεκινάνε οι γονείς, η πανδημία η οποία δημιούργησε παιδιά που δεν είχαν ξεκινήσει τη σχολική τους. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία επηρεάζουν.
0: Και το
1: κυριότερο, τα παιδιά, αυτό που έχουμε τρελαθεί, είναι ότι οι προσλαμβάνουσες έτσι, που έχουν από την κοινωνία γενικότερα, είναι βία, πόλεμος, οικονομική δυσπραγία, θα τα βγάλουμε, θα σβήσουμε, θα επιβιώσουμε, ακρίβεια, το ένα το άλλο, καταστροφή, πόλεμος στο Ιράν, πόλεμος στην Ουκρανία. Όλα αυτά μην νομίζετε ότι δεν επηρεάζουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό, μια που αναφερόμαστε σε αυτό και το θεωρώ πραγματικά και αξίζει να αναφερθούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά μας τηλεφωνούν τα ίδια. Λέμε δεν εμπιστεύονται τα παιδιά, άλλο στερεότυπο. Δεν μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους μεγάλους, λέμε. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν το 45% της επικοινωνίας στο χαμόγελο είναι από παιδιά? Πρώτον, γιατί μας εμπιστεύονται, γιατί οι άνθρωποι μας οργώνουν τα σχολεία και μιλάνε διαδραστικά και βιωματικά με τα παιδιά, με εργαλεία, με δυνατότητες κλπ, με εργαλεία ηλεκτρονικά και άλλα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή λοιπόν αισθάνονται ότι είμαστε δικοί τους άνθρωποι. Και θα πάρει λοιπόν ο μικρός, ο νεαρός μάλλον, και θα πει και είπε εγώ μάλιστα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει και εγώ την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρούμε. Πείτε μου τον τρόπο να τα βρούμε. Τι πιο όμορφο από αυτό?
0: Τι λέτε, τηλεφωνούν παιδιά ακόμα και γι' αυτό?
1: Αυτό
0: νιώθουν ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι ο άνθρωπος που μπορούν να εμπιστευτούν.
1: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Μάλλον ναι. Όλοι της διπλανής. Στην διπλανή πόρτα δεν μιλάμε τα παιδιά γιατί φοβούνται, ντρέπονται, ξέρω εγώ, δεν έχουν τη δυνατότητα. Και πάλι δεν είναι ο κακός γονιός που δεν μιλάει, δεν τους μιλάει τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία μερικές φορές και φοβούνται μην πληγώσουν τους γονείς αν τους πούνε κάτι. Δηλαδή πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα της καλής διαπαιδαγώγησης που έχουν τα παιδιά, ναι. Το νιάξιμο που έχουν για τους γονείς και για να μην τους πληγώσουν επειδή έκαναν κάτι προσπαθούν να αποφύγουν. Εκεί λοιπόν έρχεται το χαμόγελο έχοντας όμως κοντά τα παιδιά και εκεί το εμπιστεύτηκαν. Άρα τα παιδιά μας εμπιστεύονται λοιπόν ενώ σαν κοινωνία αν τους δώσουμε αυτά που πρέπει να τους δώσουμε.
0: Δεν μου λέτε το κράτος αν θα σας ρωτήσω λίγο διαφορετικά από ό,τι σας έχω ρωτήσει. Αν σας βάλω έναν βαθμολογικό πίνακα με άριστα το 10, τι βαθμό του βάζετε σαν πολιτεία που έρχεται να είναι στυλοβάτης και συμπαραστάτης και βοηθός και αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το χαμόγελο του παιδιού? Πώς βαθμολογείτε την πολιτεία?
1: Τώρα προσπαθώντας να το πάρω έτσι λίγο ελαφριά το θέμα, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό που μου βάλατε τώρα, θα πω το άλλο ανέκδοτο, το ξέρετε? Κοιτάξτε,
0: άρα κάτω από τη βάση, ναι.
1: 30 χρόνια και ένα. Δεν είχαμε ιδιαίτερη, είχαμε καλές σχέσεις, έχουμε συνεργασίες με διάφορα υπουργεία, με διάφορα άτομα και εκεί πάλι γι' αυτό δεν θέλω να γενικολογώ. Έχουμε σύμφωνα συνεργασίες με όλα τα υπουργεία, οι εισαγγελείς μας προτιμάνε και διακομίζουμε τα παιδιά από τη μια περιοχή της Ελλάδος στην άλλη και οτιδήποτε έκτακτο συμβαίνει μας η αστυνομία. Είδατε τα λόγια που είπε ο αστυνομικός. Εγώ στάθηκα πολύ περήφανος γιατί ήταν τα λόγια ενός αστυνομικού.
0: Του κυρίου Σφέτς. Ναι, του αστυνομικού υποδιευθυντή.
1: Το ότι είναι λόγια ανθρώπων συνειδητοποιημένων που ξέρουν τι θέλουν και ξέρουν ότι δεν θα πάρουν το χαμόγελο 24 ώρες, 7 ημέρες. Άρα, ναι, σε αυτό το τομέα ναι. Αλλά στον άλλον, το οποίο είναι η κλίκα, κάποια κλίκα διαχρονική, όχι και η κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε έτσι, ναι. Κάποια κλίκα διαχρονική περί την παιδική προστασία και όλα αυτά, ενοχλούνται από τη δουλειά που κάνουμε και προσπαθούν να μην έχουμε.
0: Αυτός ο περίφημος, ο απρόσωπος μηχανισμός, κρατικός μηχανισμός, έτσι να τον ονομάσουμε.
1: Δεν είναι κρατικός μηχανισμός, δεν είναι κρατικός, είναι κάτι άλλο, αλλά νομίζω, μην με βάλετε, είσαστε ραδιόφωνο που έχετε μεγάλη εμβέλεια. Ακούν πολλοί άνθρωποι και μπορεί αυτό να...
0: Λίγα ακούμε, πολλά καταλαβαίνουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Ποιος είναι ο στόχος και πού θέλετε να φτάσει? Δεν εξαντλείται κουβέντα, θα πρέπει να κάνουμε 5 ώρες εκπομπή εδώ. Ποιος είναι ο στόχος και πού θέλετε να φτάσει? Δεν εξαντλείται κουβέντα, θα πρέπει να κάνουμε 5 ώρες εκπομπή εδώ. Και...

0: μπορούν να κάνουν πράγματα. Έχουμε υποδομές, έχουμε χάρη στον κόσμο και έχουμε οχήματα άμεσης επέμβασης, ασθενοφόρα. Και έτσι σε όλη την Ελλάδα λοιπόν ανταποκρινόμαστε 24 ώρες όταν μας στέλνει ένα παιδί να... Δεν παίρνει μόνο τηλέφωνο το παιδί ή στέλνει μήνυμα μέσω του chat 1056, αλλά λέει θα έρθετε να καταγγείλω τον πατριό που με βιάζει γιατί εγώ φοβάμαι να πάω μαζί σας, να έρθω μαζί σας. Είναι μεγάλη ευθύνη, απ' τη μία, απ' την άλλη όμως χρειάζεται να βρίσκεις τους κατάλληλους. Το τονίζω παίκτες γιατί δεν είναι, είναι ένα παιχνίδι ζωής και δεν είναι παιχνίδι βέβαια, αλλά παιχνίδι ζωής είναι. Που ο καθένας έχει ένα ρόλο και επειδή δεν λειτουργεί σωστά το όλο θέμα, δημιουργήσαμε και το περιφερειακό δίκτυο Δυτικής Ελλάδας, όπως και σε άλλα δίκτυα. Mm-hmm. Που Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, όπου βάζουμε τους θεσμούς μπροστά. Άρα αυτό είναι το πρώτο μου όνειρο να προλάβω να περιφύγω να το δω να υλοποιείται ουσιαστικά, γιατί τώρα υλοποιείται αλλά όχι ακόμη τόσο όσο θέλουμε. Και το άλλο, να κρατήσουμε την ποιότητα, αλλά δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο και δεν είναι αυτονόητο που μπορεί να τα κάνει αυτά, γιατί βασιζόμαστε μόνο στη ζητιανιά, στο καλό εννοούμενη ζητιανιά και όχι σε επιδόματα και επιδοτήσεις και τέτοια.
1: Εμείς είμαστε πάντα δίπλα, πάντα παρόντες. Σε πρώτη φάση, για την πρώτη αυτή συζήτηση που μου κάνατε την τιμή να έχουμε στον αέρα, σας ευχαριστώ θερμά και δεσμεύομαι για μία ακόμα επικοινωνία στο μέτρο των δικών σας δυνατοτήτων, για να μιλάμε συχνά πυκνά και να περνάμε μηνύματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος όντως το αγαπάει το χαμόγελο του παιδιού και το αγκαλιάζουμε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Σε λίγες μέρες, και επειδή εκδηλώνουμε, σε λίγες μέρες θα συμμετέχω σε μια πολύ σημαντική διεθνή συνάντηση στο Εθνικό Κέντρο, το οποίο μας έδωσε πάρα πολλά σε εργαλεία, σε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή το Amber Alert είναι από αυτούς, το Cyber Deepline, το οποίο έδωσε χτες, συνελήφθησε ένας γυναικολόγος ο οποίος είχε πορνογραφικό υλικό, ναι. Μάλλον δεν είχε υλικό παιδικής, παιδικής πορνογραφίας, όπως το λένε, να το πω έτσι. Και χάρη σε αυτόν τον οργανισμό λοιπόν η αστυνομία δέχεται αυτές τις πληροφορίες και το λειτουργούμε αυτό και έτσι λοιπόν θα συμμετέχουμε σαν Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να βάλουμε το λιθαράκι μας, γιατί μας αναγνωρίζουν στο εξωτερικό διεθνώς πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιος θεσμεί στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ, Αθάνατη Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Σας ευχαριστώ. Υποκλίνομαι. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, άξιζε και μεγαλύτερη καθυστέρηση, για να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και προτού πάμε, αφού περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μην ξεχάσετε το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, για αυθεντικό σούσι στην Πάτρα και ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Sushi Bar & Noodles Άγια. Και φυσικά μην ξεχνάτε την παρότρινσή μας σε περίπτωση που θέλετε ένα αυτοκίνητο σίγουρο, μεταχειρισμένο, με εγγύηση στην εξυπηρέτηση και για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι είναι αυτοκίνητο με πολλά πολλά χιλιόμετρα μπροστά του και πολλά χρόνια ζωής, χωρίς να βάζετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων μία είναι η λύση και η πρόταση. Νεκτάριος Κόνδρας, έκθεση στην Οδό Ακροτηρίου 222 και μπορείτε να πάρετε μια ωραία γεύση τώρα πατώντας www.otonektarioskondras.gr. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη

0: 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296-43 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρες γεύσεις και τιμές.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι είμαστε ανοργάνωτοι και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στην προστασία των παιδιών και στους κοινωνικούς τομείς, που ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που κάνουν ένα έργο και το κράτος ακολουθεί. Είμαστε ανοργάνωτοι και σε άλλα επίπεδα, όπως για παράδειγμα εδώ εν προκειμένου, που έβλεπα το ξημέρωμα ένα βιντεάκι να έχει αναρτηθεί με νερά, να έχουν αποκλείσει έναν ολόκληρο δρόμο, να έχουν εισχωρήσει στο υπόγειο καταστήματος στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, να έχουν εγκλωβιστεί σταθμευμένα αυτοκίνητα να μην μπορούν να πάρουν μπρος γιατί το νερό είχε φτάσει μέχρι τη μέση των οχημάτων. Απίστευτες καταστάσεις. Με μια βροχή όλα αυτά, και μην το ρίχνουμε στην κλιματική κρίση, η δικιά μας η κρίση φταίει. Δεν φταίει το κλίμα. Και εννοείται ότι όταν ξέρεις ότι έχεις κλιματική αλλαγή, προετοιμάζεσαι ως πολιτεία και αντιμετωπίζεις πράγματα, κυρίως προλαμβάνεις για να μην έχεις να αντιμετωπίσεις πολύ σοβαρές καταστάσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα το πολιτική προστασία, το περίφημο, το εκλαμβάνουμε ως μηχανισμό αντιμετώπισης προβλημάτων, όχι πρόληψης, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα κάθε φορά που βρέχει. Εκείνη η έρμη ακτιδημαίων που γίνεται ποτάμι, τέτοια περιστατικά όπως αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα που συνέβη το πρωί στην Πάτρα, και πολλά πολλά ακόμη. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις άνεμοι θα είναι το κυρίο χαρακτηριστικό του καιρού από την Τρίτη, με την ΕΜΗ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία και να προειδοποιεί για φαινόμενα που πέρα από ένταση θα έχουν και διάρκεια. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη χώρα Τρίτη-Τετάρτη με ισχυρές βροχές καταιγίδες σε πολλές περιοχές και κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια μέρη. Η ΕΜΗ έχει εκδώσει ήδη πορτοκαλί προειδοποίηση για την προστασία των πολιτών, και αύριο έχουμε και εμείς εδώ στα μέρη μας κακοκαιρία, γιατί προβλέπονται έντονα φαινόμενα εκτός από τα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, τη Σποράδα, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο και αλλού, και φυσικά και στην Κρήτη, αλλά ξανατονίζω, εδώ, στα μέρη μας, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, ειδικό έκτακτο ανακοινωθένα από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για αύριο. Και θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα και την Τετάρτη. Εκεί ίσως λίγο ψιλογλιτώσουμε, εδώ εμείς τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα.

Και να σας ενημερώσω ότι από σήμερα μέχρι το Σάββατο υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου εξαιτίας εργασιών απομάκρυνσης μεταλλικής κατασκευής σήμανσης της γέφυρας. Όσοι σκοπεύετε να διασχίσετε τη ζεύξη, τότε να ξέρετε ότι ίσως να ταλαιπωρηθείτε λίγο.

Να σας πω ακόμα ότι για τον οδοντωτό έχουμε συνέχεια στις αντιδράσεις. Στη δικαιοσύνη θα μεταφερθεί πλέον η υπόθεση επαναλειτουργίας του. Η παρατεταμένη αναστολή δρομολογίων έχει προκαλέσει τρομερές αντιδράσεις και στην Αιγιάλια και στα Καλάβρητα. Αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, Καλάβρητα, τι πάθαν τα Καλάβρητα, τι έπαθε η Αιγιάλια και τι έπαθε το Διακοπτό. Δεν είναι έτσι. Τι παθαίνει η Αχαΐα είναι το πρόβλημα και τι παθαίνει και η Δυτική Ελλάδα είναι το πρόβλημα. Που υποτίθεται μπαίνει στην κορυφή της προσπάθειας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπόθεση τουρισμός και τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης και Olympian Land και δεν ξέρω τι άλλο. Την ώρα που έχουμε αφήσει να έχει να αποτελεί παρελθόν οδοντωτός χωρίς να μας λένε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επαναλειτουργήσει. Και οι κάτοικοι τα έχουν συστήσει επιτροπές, οι δήμοι να φωνάζουν, οι φορείς, οι οργανωμένοι φορείς και οι σύλλογοι και τα σωματεία είτε επαγγελματιών, είτε ξενοδόχων, είτε εμπόρων, είτε οτιδήποτε άλλο, ακόμα και ταξιτζίδων, γιατί και ταξιτζίδες στο Διακοπτό είχαν δουλειά και τώρα δεν έχουν, έχουν μείνει άνεργοι χωρίς δρομολόγιο οι άνθρωποι, χωρίς ούτε μια κούρσα, γιατί δούλευαν με τον οδοντωτό. Ένα σωρό πολιτών, συμπολιτών αντιμετωπίζουν πρόβλημα και αυτοί είναι αχαίοι. Άρα η Αχαΐα έχει το πρόβλημα και η Αχαΐα στερήθηκε ένα ιστορικό τρένο. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή στη Μαγνησία, αν στις Μηλιές καταργήσουν εκείνο το τρενάκι το παραδοσιακό, δεν θα αντιδράσουν οι κάτοικοι στις Μηλιές, ούτε θα αντιδράσουν οι κάτοικοι μόνο του Βόλου. Θα αντιδράσει η Μαγνησία ολάκερη, σύσσωμη. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και εδώ στην Αχαΐα, αλλά φωνιβόντος. Εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ας τους Καλαβριτινούς να καίγονται και τους Αιγιαλείς μαζί με τους Καλαβριτινούς.

Μπήκε και στην Ελλάδα ο Βασίλης Κόκαλης που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην βουλευτής. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε και διορία, νομίζω σε λίγες μέρες, σε όλους όσοι έχουν ανακοινώσει ότι θα πάνε στο Τσίπρα να παραιτηθούν και να παραδώσουν και την έδρα. Αυτό αφορά και τον δικό μας τον βουλευτή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει ένα deadline, δηλαδή μια προθεσμία, ένα τελεσίγραφο, πώς να το πω. Βέβαια έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αλλά πρέπει να παραδώσει και την έδρα και να παραιτηθεί από βουλευτής για να γίνει δεκτός στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, μικρά πόλης, SUV, επαγγελματικής χρήσης ή ό,τι άλλο αυτοκίνητο ονειρεύεστε και έχετε ανάγκη να αποκτήσετε χωρίς να βάζετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και με δεδομένη την εξυπηρέτηση και πριν αλλά και μετά την αγορά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μία είναι η πρόταση από το Νεκτάριο, skondras.gr. Μπείτε για να δείτε τη μεγαλύτερη έκθεση που υπάρχει μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, την οποία από κοντά μπορείτε να δείτε στην Ακροτηρίου 222. Και σούσι, μόνο έναν εμπιστεύεστε, σούσι μπαρ νούντλς Άγια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παραχαϊκού, ακριβώς στη γωνία 362-360, με 2610 μπροστά τον κωδικό, για τηλέφωνο, το τηλέφωνο για κρατήσεις. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Άντε να έχουμε καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 00 26 26 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, με τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 15 ετών και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. 4 όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρεί σιγή νυχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή εγκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη 2 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην Ομπάγκοντα στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Στα του καιρού, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και διαλώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής αναλυτική πρόγνωση.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα, Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες, τίθεται σε λειτουργία η λεωφορειακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς. Και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονας. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατάει εφεδρίες ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάστηκε καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθ' άλλο παρά βοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια αναγαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή ακυχηρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 3 Δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
6: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν όψη της Συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
0: και χώρες του Νότου.
6: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπες, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, ωστόσο το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία, και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν ώψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ιονή είναι μάλλον σκοτεινή.
0: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη καταδεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί κάτω των ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους, με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίες κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
1: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
7: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Mm-hmm. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεριού, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεριού, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβιβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπεύδων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο στο Υπουργείο. Υπογράμμισαν.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς, ή βλέπεις τα στοιχεία, ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
7: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους 4, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
9: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
10: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει αποδόση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των έξω αναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
0: ιατροδικαστή.
11: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας, κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά μου και τις πατές μας. Ο αρχικός σε λόγο του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία. Και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
0: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεόδωση, η ηλικιωμένη.
11: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πολύ ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις πιάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Ανιψιός, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
0: Θεοδόση, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν που διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
11: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
0: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Κατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
12: Έτσι ακριβώς. Δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά. Και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι. Θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν πέντε άτομα. Συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους τρεις λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει. Και δύο ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχειράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενούς τους, αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια, ξεκίνησε 9 η ώρα το πρωί.
1: Κράτησε 17 ώρες.
12: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται, τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμία αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
13: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα Θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση καταλληλότητας του κτηρίου.
1: Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης από όπου περνάει ο μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
14: Ελισάβετε, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί και προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρά.

0: κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Άρα υπάρχει σενάριο στο τραπέζι. Λοιπόν.
0: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κύριος Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
1: Θα
0: να δούμε,
1: πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών
0: αυτό
1: του Μετροπόντικα.
0: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τίτλο τιμής, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
1: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί.

0: στο Νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγραφούν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγης στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτινογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο ενοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα Ανατολικά Προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στην Νίκαια, στην Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απλησίες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις. και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυρά και αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολιγάδι τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τραυματοποίησε περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαρλά Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν μάλλον ότι παγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθροβήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλαοτρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτσιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλη.
3: Αθλητικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ο ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ο πρώτο τελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ο ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Με τα μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκυτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα, την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνιζόντουσαν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτό το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
8: Λόγκαστάκλαρος και.
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη. Και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες, γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει πού βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζή αυτή που κάναμε. Παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά. Ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραχικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες στα 4 μέχρι υποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυθούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία. Σε πτώση θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr, social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Αγκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33
15: και στο relos.gr.
18: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
19: Konnichiwa.
20: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
21: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
22: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
23: Κτέλα Χαΐας.
24: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
23: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
25: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
26: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Τώρα, ας μην σχολιάσουμε, Λουκία, το περιεχόμενο το εκατομμύρια φορές με αγάπησες. Άστο αυτό, Βύση Καρβέλλας. Εγώ διάλεξα σήμερα το τραγούδι για τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και όχι εκατομμύρια φορές, τα εκατομμύρια, εκατομμύρια. Εκατομμύρια ευρώ, γιατί η εβδομάδα που ξεκινάει.
1: Γιατί περνάνε μπροστά μας πολλά νούμερα και ζαλιζόμαστε λίγο.
0: Είναι η εβδομάδα των εκατομμύριων και θα σου εξηγήσω. Μεθαύριο έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν έχω καλά νέα να σου πω. Θα δεις. Και το δεύτερο, την Πέμπτη, είναι η μάχη Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για να πάρουμε εκατομμύρια, μάλλον δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
0: για
1: να πει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει με αυτή τη μάχη όμως, αν θα κερδιθεί.
0: Ούτε εδώ έχω καλά νέα, διότι εδώ τα πράγματα γίνονται δύσκολα με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς αντιπάλους που λένε: όπα, αν χαλαρώσουμε παιδιά, θα το πάμε λάθος. Σε μια στιγμή που η Ευρώπη κινδυνεύει να γυρίσει το 2008. Εκεί έχω να σου πω βέβαια, και εσύ έχεις να μου πεις. Έχουμε ο ένας να πει στον άλλον. Το θέμα είναι ότι εκείνοι δεν έχουν να μας πούν. Διότι ο Μητσοτάκης θα πάει να πει: δώστε μας χώρο παραπάνω, αφήστε τους κανόνες και τις οροφές δαπανών. Αφήστε τις οροφές δαπανών για να μειώσουμε φόρους και να επιστρέψουμε λεφτά που πήραμε παραπάνω εξαιτίας αύξησης των φόρων με το ΦΠΑ. Η απάντηση που θα πάρει δεν είμαι αισιόδοξος. Σου λέω όμως γενικώς ότι είναι η εβδομάδα των εκατομμυρίων. Των δισεκατομμυρίων.
1: Πάντως ο μόνος αισιόδοξος από ό,τι βλέπω εγώ είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και τι λέει?
1: Είναι αισιόδοξος η διαπιστολή Μητσοτάκη στη Φόρντεν Λάιεν για τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών θα γίνει δεκτή. Είναι πάρα πολύ σίγουρος.
0: Λες να ξέρεις να
1: δεν
0: ξέρει
1: ξέρω,
0: κάτι.
1: Τι να πω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ λέω ότι είπε ο κύριος Γεωργιάδης μόνο.
0: Βέβαια τώρα που άνοιξε να δω τον καιρό, ξέρεις, εγώ ξεκινώντας κάθε μέρα την εκπομπή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, κοιτάω δύο νούμερα. Πετρέλαιο και καιρός. Άνοιξα το πετρέλαιο και είπα θα σοκ. Διότι
1: τι θα
0: χθες...
1: πάνε, τι θα
0: όχι,
1: πάνε,
0: περίμενε.
1: Πρέπει να έχεις και τα χάπια δίπλα.
0: Περίμενε, δεν είναι έτσι.
1: Διότι γιατί χθες, δεν είναι έτσι.
0: Διότι το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία πηγαίνοντας κόντρα ακόμα και στους Ρεπουμπλικάνους και στην κριτικούς του. Περίμενε να τελειώσει τη φράση. Ανακοίνωσε λοιπόν πηγαίνοντας κόντρα στους Ρεπουμπλικάνους και στους δικούς του γερουσιαστές και σε όλη τη Δύση, γιατί αυτό συνεπάγεται άρση κυρώσεων, συμφωνία με τη Ρωσία να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 4,8 μισό λεπτό, Αντώνη. Από τα εκατομμύρια πάμε στο όλα τα λεφτά. Πάμε στο όλα τα λεφτά, σε παρακαλώ, για να συνεχίσουμε στα λεφτά. 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ να τους ρίξει ο Πούτιν στην παγκόσμια αγορά για να πέσει η τιμή. Ωραία. Αυτό συνεπάγεται άρση κυρώσεων. Υποτίθεται ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Κράτα το στην άκρη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πετρέλαιο έχει ανέβει, εκτοξεύθηκε. Τώρα που μιλάμε είναι 106 δολάρια το βαρέλι. Πριν τη συμφωνία ήταν 100. Έχει αποτέλεσμα?
1: Όχι βέβαια.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ούτως ή άλλως ό,τι συμφωνίες και να ανακοινώνει και να κάνει, έχουμε συνηθίσει την επόμενη μέρα να αλλάζουν με ένα μαγικό
0: δεν έτσι,
1: τρόπο.
0: Δεν άλλαξε. Η συμφωνία ισχύει. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτή η συμφωνία που έγινε περισσότερο για να συμβολήσει την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά ντίζελ που ήταν σε εμπάργκο, είναι πολύ μικρή. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. 4,8 εκατομμύρια τόνι ντίζελ είναι 35 εκατομμύρια βαρέλια. Πόσο ξοδεύει ο πλανήτης μια μέρα σε πετρέλαιο, σε ντίζελ, ξέρεις?
1: Πόσο?
0: 30. Άρα είναι το πετρέλαιο μιας μέρας. Εάν πιστεύει κανείς ότι απελευθερώνοντας τη Ρωσία σε βάθος τριμήνου, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, 4,8 εκατομμύρια τόνους, όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα και ότι θα πέσει η τιμή, είναι αστείο.
1: Βλέπω ότι ο Τραμπ πέρα απ' όλα αυτή την περίοδο έχει και άλλους μεγάλους πονοκεφάλους, γιατί λίγο που κοιτούσα χθες στα social με τις ενδιάμεσες εκλογές είναι όλοι κυριολεκτικά από ηθοποιούς, τραγουδιστές, πρωτοκλασσά τα ονόματα, όσους επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όλοι εναντίον του.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όλοι εναντίον του. Ομπάμα, Lady Gaga, Madonna, Robert De Niro, Jane Fonda, λίβελους.
0: Η κίνηση που έκανε για το ντίζελ είναι και με το βλέμμα στο εσωτερικό, διότι βλέπει την τιμή να είναι διπλή, το γαλόνι η βενζίνη και λέει κάτσε να τη ρίξω. Ξαναλέω όμως, μην χάσουμε το νήμα, δεν μιλάμε για τον Τραμπ τώρα, μιλάμε για το πετρέλαιο. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που ήταν περιόνου σκιάς η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, πέραν του ότι έστρεψε όλη τη Δύση και τους δικούς του εναντίον του για τις πάει τις κυρώσεις, και είχαμε σήμερα συνέχεια, θα σου πω, συμφωνώντας να δώσει η Ρωσία τόσο πετρέλαιο σε τρεις μήνες, όσο ντίζελ, όσο και πλανήτη σε μια μέρα, αυτό απεδείχθη, οι αγορές δεν είναι ηλίθιες, το πετρέλαιο ανέβηκε, γιατί λέει αυτό είναι ο τρόπος να το ρίξεις. Καληνύχτα σας. Ένα λοιπόν μέτωπο είναι αυτό. Με αυτό το μέτωπο, με το πετρέλαιο ψηλά, για να μην χάσουμε το νήμα πάντα του πετρελαίου, γι' αυτό μιλάμε τώρα, το πετρέλαιο την Τετάρτη, εάν πάμε έτσι και γίνουν οι ανακοινώσεις, ξέρεις πόσο θα έχει στην Αθήνα. Το θέρμανσης όχι 1,90, 1,95. και στην περιφέρεια. Αυτό για τις μεγάλες ποσότητες, για τις παραγγελίες, λέει που θα είναι από τόνο και πάνω.
1: Ναι, αν παραγγείλεις 300. Θα ακούσουμε μέτρα όμως.
0: Ναι, αν παραγγείλεις 300 λίτρα, θα πάει 2 ευρώ. 2 ευρώ το λίτρο, που είναι 2.000 τα 1.000 λίτρα.
1: Αυτό είναι σύμφωνο.
0: Από 1.100 δεν γίνεται. Άρα, επειδή ο στόχος είναι να φθηνίνει 35-40 λεπτά από τον πύχη που θα ξεκινήσει, θα κατέβει. Άλλο να είναι 1,90 και να πάει μείον 35 λεπτά, και άλλο 2 να πάει μείον 35. Το ένα είναι 1,55, το άλλο είναι 65. Άρα ξεκινάμε από πιο ψηλά τον πύχη, δυσμενές περιβάλλον για τις ανακοινώσεις. Και επίσης σου λέω ότι και ο συνδυασμός αντλία και δηληστήρια και η αύξηση της επιδότησης κατά 20% οριζοντίως και τα δύο μαζί δεν μπορούν να το χαμηλώσουν παραπάνω από το 1,40, 1,45, 1,50. Δηλαδή ούτως ή άλλως θα είναι 40% ακριβότερο τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Αντέχετε αυτό?
1: Όχι φυσικά.
0: Δεν αντέχετε. Εκεί θέλω
1: γιατί
0: να καταλήξω.
1: Το 40% σε σχέση με πέρσι, δηλαδή αν το βάλουμε σε νούμερα, μην το βλέπουμε 40%, το βάλουμε πραγματικά σε αριθμούς, το ότι θα κληθεί όλος να πληρώσει. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα ένα δυσμενές θέμα είναι αυτό. Και το άλλο της συνόδου κορυφής, ο Μητσοτάκης, κάνουν τη σκέψη του οικονομικού επιτελείου να πούνε, επειδή το περιβάλλον είναι δυσμενές, για να μας δώσουν παραπάνω χώρο για να μειώσουμε φόρους στα καύσιμα και να επιστρέψουμε τα παραπάνω που πήρε η κυβέρνηση από το ΦΠΑ. Λέει, θυμάσαι που λέγαμε την Παρασκευή ρήτρα διαφυγής, πήραμε ένα δισεκατομμύριο από το χρόνο και μετά για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, δηλαδή επενδύσεις στην ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδιά, δεν είναι καιρός τώρα να πάρω μπαταρίες. Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες να πάρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το δώσετε σε cash, ώστε να μου δώσετε χώρο να μειώσω φόρο και να επιστρέψω χρήματα. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Ο κ. Λιαργόπουλος μου έλεγε το πρωί ότι αυτό αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό είναι μια συμφωνία και συγκεκριμένο πράγμα. Επομένως, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα διότι δυστυχώς πέσαμε στην περίπτωση, Λουκία. Ξέρεις όμως απ' την άλλη, ο συνταξιούχος δεν μπορεί να περιμένει. Όταν έχεις 1.000.000 συνταξιούχους να παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, τι να σου κάνει με το πετρέλαιο 50% πάνω? Δεν βγαίνει λογαριασμός.
1: Εννοείται ότι δεν βγαίνει λογαριασμός, γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο, πρέπει και να φάνε κιόλας. Δεν το ξεχνάμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακόμα.
1: Τι ακόμα?
0: Τρώνε. Αυτό μου λέει ο κύριος Κάντας το πρωί, θα έχουμε να φάμε σε λίγο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το βάζεις για να ζεσταθείς. Υπάρχει και κάτι άλλο που για να αντέξεις πρέπει να το έχεις, και αυτό είναι το φαγητό.
0: Λες, ε.
1: Έτσι
0: ακόμα.
1: Λέω, ακόμα.
0: Τουλάχιστον ακόμα.
1: Και στο ψωμί έρχεται νέα αύξηση, λέει 10% στη φρατζόλα.
0: Ναι, το είπε ο πρόεδρος, κοίταξε, επειδή μίλησε, το είπε ο πρόεδρος των τοπιών της Λάρισας.
1: Ναι. Δεν ισχύει.
0: Ισχύει, για τη Λάρισα όμως.
1: Για τη Λάρισα μόνο, εδώ δηλαδή.
0: Δεν εκφράζει τους ορτοποιούς της Λάρισας. Η εδώ που μίλησα, ο κύριος Καπλάνης της Αθήνας, κυρία Κουκουμέρια, η Πανελλαδική, λένε ότι κάνουμε τα πάντα να το συγκρατήσουμε. Δεν μιλούν για αυξήσεις.
1: Ωραία, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Θα του μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα νέα που σου έχω στο πεδίο των αριθμών. Θα σου πω μερικούς αριθμούς να σου κάνω την καρδιά περιβόλη.
1: Τώρα όμως το μεσημέρι, πώς δεν πρέπει να κάνουμε την καρδιά περιβόλη στους ακροατές μας, λέω εγώ λίγο.
0: Θα σου πω. Πληθωρισμός. Ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο 5, σωστά?
1: Ναι.
0: Πόσο ήταν τον περασμένο Οκτώβριο?
1: 3,5.
0: 2.
1: Κάτσε, περίμενε. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, εγώ 2, σου λέω για τον πληθωρισμό του 2026.
0: Ναι. Αυτό είναι το 25.
1: Ναι.
0: Οκτώβριο του 25 ήταν 2. Και έφτασε 5 το Σεπτέμβριο που πέρασε. Ένα, αριστάτη είναι αυτό. Γιατί? Φυσικό αέριο 12 μήνων συν 55, πετρέλαιο θέρμανση 53, κίνηση 38. Δεν σου λέω άλλα, αυτά φτάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Θέλεις να δεις πώς θα μας κοστίσει φέτος θέρμανση? Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Λοιπόν, crash test ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο. Ηλεκτρικά καλοριφέρ, αυτό είναι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά για μια σεζόν.
1: Να σου πω, τις πιάσαμε από τα μούτρα τους ακροατές μας. Και είναι Δευτέρα.
0: Ηλεκτρικά καλοριφέρ θερμοπομπή, πέρσι 1350, φέτος 1500. Συμφέρει? Εντάξει, ψιλοσταθερό είναι. Ινβέρτερ, 450, 550. Συμφέρει. Αντλίες θερμότητας, χ. Από 250 πάει 500.
1: Ωραία, τίποτα άλλο καλύτερο έχεις να μας πεις.
0: Ναι, ηλεκτρικά καλοριφέρ, ινβέρτερ. Πετρέλαιο, από 1130 θα πάει στην καλύτερη ψυχή 1600, γεια σας. Φυσικό αέριο 500, 1100, γεια σας. Άρα πώς θα ζεσταθούμε φέτος?
1: Μαγκάλι.
0: Όχι, ηλεκτρικά καλοριφέρ και κλιματιστικά inverter, σου είπα. Είναι αυτά που έχουν σταθερή τιμή. Χρηστικό είναι αυτό που σου λέω. Γιατί από αύριο έχετε χειμώνας. Θέλεις να ακούσεις δελτίο ΕΜΗ? Έκτακτο δελτίο.
1: Αχ, πάλι θα μου κάνεις καρδιά περιβόλη. Έρχονται βροχές και κατηγίδες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έρχονται.
0: Αύριο Τρίτη. Καταρχήν σήμερα βρέχει. Τώρα που ερχόμουν στην Αττική Οδό είχε καταιγίδα και χαλάζει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τρίτη. Βροχές από το πρωί, νησιά Ιωνίου, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο.
1: 48 ώρες κακοκαιρία.
0: Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια από το απόγευμα. Πολύ ένταση, λέει, πολύ διάρκεια στα φαινόμενα αυτά. Πρόσκαιρα, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά και Αττική, από αργά το απόγευμα, σε ενδιαφέρει αυτό, ως αργά τη νύχτα. Άρα στην Αττική.
1: Εντάξει, θα ξέρουμε, θα βρέχει. Ομπρέλα από αύριο.
0: Αύριο αργά το απόγευμα.
1: Ωραία, ομπρέλα να πάρεις.
0: Αύριο, Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα και Κρήτη από βράδυ. Τετάρτη, Σποράδες, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη, πάει δηλαδή πιο ανατολικά.
1: Δεν νομίζω να έχετε κανένα παράπονο. Σας ξεκινήσαμε τη βδομάδα τέλεια.
0: Τι θες, θα σου πω ανέκδοτο.
1: Όχι, εγώ λέω για τους ακροατές μας. Λέω, σας ξεκινήσω, σας κάναμε την καρδιά περιβόλη.
0: Μα αυτή είναι η επικαιρότητα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η επικαιρότητα, η καθημερινότητά μας, Λουκία, είναι αυτή. Τώρα, αν εσύ θέλεις να σου λέω ανέκδοτα.
1: Όχι, μερικές φορές θέλουμε να ξεφεύγουμε. Απλώς λέω έτσι κάνα μεσημέρι.
0: Τι θες να σου πω, ταξιδιωτικές οδηγίες.
1: Μας πιάνει. Καμιά φορά εσένα δεν σε πιάνει. Εγώ έτσι σκέφτομαι το μέσο ακροατή ώρες-ώρες. Και λέω να μας ακούει να τα λέμε όλα αυτά που τα έχουν πει και από το πρωί, δεν ξέρω.
0: Εγώ λέω ότι ο μέσο ακροατή πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος, ότι εμείς του δίνουμε την άλλη όψη και προχωρούμε τις ειδήσεις πολύ περισσότερο από το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε το χρόνο και την ευχέρεια και το έχουμε ψάξει περισσότερο. Το δελτίο ειδήσεων λέει τις ειδήσεις, εμείς το προχωράμε για να ξέρει ο πολίτης και ο ακροατής με όπλο την ενημέρωση πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και τον περιμένει. Και πίστεψέ με, ο ενημερωμένος πολίτης
1: είναι πιο έτοιμος. Δεν ξέρει τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει, γιατί το βιώνει. Καλά κάνουμε και εμείς και το λέμε, αλλά νομίζω ότι το βιώνει πρώτα απ' όλα στη τσέπη του. Το βιώνει κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το ξέρει. Το ξέρει. Όποιος πήγε το πρωί σούπερ μάρκετ ή όποιος πήγε το Σάββατο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
0: Σπανίως η επικαιρότητα έχει κάτι τελείως καινούριο. Τότε
1: εγώ θα ήθελα να κάνουμε. Ναι. Όχι, εγώ θα ήθελα απλά να κάπως να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό. Ενδεχομένως αντιδράσουμε στην κάλπη. Ενδεχομένως.
0: Για κάνω κίνημα.
1: Όχι, λέω ενδεχομένως. Με την ψήφο του ο καθένας.
0: Και γιατί αν αντιδράσει στην κάλπη και ψηφίσει κάτι άλλο, πιστεύεις ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό? Εξήγησε.
1: Τι εννοείς?
0: Πες μου.
1: Γιατί μπορεί να φέρει. Τι εννοείς? Δηλαδή, άμα πάει και ψηφίσει πάλι την υπάρουσα κυβέρνηση, δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα? Θα έχει διαφορετικά?
0: Επιχειρηματολόγησε. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω. Εγώ τι να σου πω. Εγώ περιμένω να ακούσω.
1: Όχι, εγώ σου λέω, θα έχει διαφορετικά. Το ένα το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει το άλλο. Ξέρω τι λέμε για το άλλο. Ότι δεν το έχει κοστολογήσει, δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Ότι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι κάτι καινούριο που δεν ξέρουν. Όσον αφορά τους άλλους, είναι αντισυστημικά κόμματα. Μπορεί να πάμε σε κυβερνησία. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, όλα τα ακούω πραγματικά. Αλλά από την άλλη, ακούω και το άλλο. Ότι αν συνεχιστεί η ίδια ρότα, θα υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει. Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ που θα πω στον κόσμο τι θα κάνει.
0: Ερώτηση. Οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής?
1: Εξαρτάται και αυτό.
0: Εξαρτάται
1: και αυτό. Γιατί όπως βλέπεις,
0: ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων των τελευταίων 24 μηνών εξαρτάται.
1: Εννοείς ότι δείχνουν πάνω τη Νέα Δημοκρατία
0: βγάζω,
1: και ότι αυτό
0: τίποτα.
1: Είναι κάτι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: σου βγάζω όλους τους μέσους όρους όλων των εταιριών των τελευταίων 24 μηνών.
1: Ωραία, δείχνουν πάνω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν
1: κάτι
0: δείχνω
1: που με κάνει να απορώ.
0: Όχι, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30 κατά μέσον
1: ναι,
0: όρο.
1: Στην αναγωγή.
0: Δείχνουν την Ελλάς δεύτερη γύρω στο 16-17 και το Πασό γύρω στο 13. Εγώ λοιπόν λέω. Εάν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί μετά από 7 βασανιστικά χρόνια ακρίβειας, διαφθοράς, έλλειψης κράτους δικαίου...
1: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι είναι απλά τα πράγματα.
0: Όχι. Εγώ λέω, γιατί μετά από τόσα 7 χρόνια, όπως το παρουσιάζει η αντιπολίτευση, έχουμε 30% Νέα Δημοκρατία, 17 Τσίπρας και 12 Ανδρουλάκης.
1: Ωραία,
0: δεν έχουμε,
1: μήπως
0: πούμε,
1: δεν κάνει κάτι καλά και η αντιπολίτευση.
0: Για πες μου.
1: Μήπως. Αυτό σου λέω. Δεν σου λέω ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι μόνο τα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όλα χάλια και η αντιπολίτευση θα κάνει όλα τέλεια. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να βρεθεί κάτι έτσι ώστε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Έτσι ώστε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Επιτέλους.
0: Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες είναι οι πρώτοι, ανεξάρτητα από τι ψηφίζει ο καθένας, που θα ήθελαν πολύ καλύτερες μέρες και στην οικονομία και στην καθημερινότητά τους και στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς και. Η ερώτησή μου είναι, ξέρεις, για να πας στο καλύτερο πρέπει να αφήσεις αυτό που κατά τη γνώμη σου θεωρείς κακό. Σωστά, λες, δεν με καλύπτει πια η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Πάω στον Τσίπρα, διότι με έπεισε, ή πάω στον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούω με μεγάλη προσοχή, δεν είμαι κανέναν. Ακούω την κυβέρνηση και διαφωνώ σε πάρα πολλά και τα λέμε κάθε μέρα. Ακούω το Πασόκ, ακούω την Ελλάς, ακούω τα άλλα κόμματα. Θέλω μία πιστική απάντηση να μου πεις. Εάν υπάρχουν τα χρήματα που λέει αντιπολίτευση και οι τρόποι που λέει αντιπολίτευση για να ζήσουμε καλύτερα, είναι χαζή στην κυβέρνηση από ιδεοληψία, δεν το εφαρμόζουν,
1: αυτό
0: ή θέλω να αυτοκτονήσω την κάλπη.
1: Αυτό το ακούω, αλλά πραγματικά έχω κουραστεί και να τα ακούω.
0: Εγώ δεν κουράζομαι καθόλου.
1: Έχω κουραστεί
0: να τα ακούω. Το απολαμβάνω.
1: Όχι, εγώ δεν το απολαμβάνω καθόλου. Δηλαδή, ως επιχείρημα, εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα πολιτικής επιλογής. Το λέω και το ξαναλέω. Και αυτό ακόμα με έχει κουράσει.
0: Κοίταξε, τα επιχειρήματα δεν τα αντιμετωπίζει με κόπωση. Αν κουράζεσαι, δεν αλλάζει το επιχείρημα, ούτε η δύναμη. Το αντιμετωπίζει με τη λογική και με τα όπλα.
1: Η λογική ποια είναι. Να παραδοθούμε δηλαδή και να πούμε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε το κεφάλαιο.
1: Αυτό λέει, αυτό κάνουμε αυτό.
0: Εγώ είπα να ανοίξουμε το κεφάλαιο
1: της συζήτησης. Εγώ λέω ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, ο οποίος ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί.
0: Πάμε, λοιπόν.
1: Εγώ θα τον πω.
0: Έλα, ακούω να με πείσεις.
1: Πρέπει να βρεθεί. Εγώ τώρα... δεν έχω πείσει εγώ ίδια. Πώς θα σε πείσω εσένα.
0: Εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα. Είμαι έτοιμος να πάω στην κάλπη. Πείσε με ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι λάθος. Και πες μου ποιο είναι το καλύτερο.
1: Όταν σου λέω ότι δεν έχω πιστεί και εγώ η ίδια με το ποιον θα πάω, αυτό πού σε ξενίζει?
0: Να σου πω.
1: Ότι προσπαθώ και εγώ η ίδια να βρω.
0: Εμείς δεν είμαστε instructors. Η δική μας δουλειά
1: και
0: δεν είναι να πείσουμε.
1: Και θέλω εγώ να πείσω τον αυτόν ακροατή που να μας ακούει, επειδή θα το πω εγώ.
0: Λουκιάκου.
1: Και να τον επηρεάσω.
0: Άκουσε.
1: Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να παίρνουμε απαντήσεις. Αυτή είναι η δική μας δουλειά.
0: Δεν είναι, επειδή γι' αυτό ξεκίνησα να σου λέω τα πραγματικά περιστατικά. Θεωρώ ότι ο πολίτης που είναι ο καλύτερα ενημερωμένος μπορεί φτάνοντας στην κάλπη να καταλάβει ποιος τον κοροϊδεύει και πού υπάρχει ελπίδα για καλύτερη μέρα. Αν λοιπόν με αφήσει να σου πω τα πραγματικά περιστατικά και αυτό σε κουράζει, σε κουράζει ή σε κουράζει τα επιχειρήματα, πια ξεκουράζει.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι με κουράζει. Ναι. Και με προσβάλλει τώρα.
0: Όχι, μα μου λες ότι σε κουράζει.
1: Όχι, δεν σου είπα ότι με κουράζει.
0: Τι?
1: Σου είπα όμως ότι από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, ξεκινάμε να βομβαρδίσουμε τον κόσμο και καλά κάνουμε, θα το κάνουμε ούτως ή άλλως.
0: Δεν βομβαρδίζουμε.
1: Με τα χίλια κακά της μοίρας μας. Τα έχουμε τα χίλια κακά της μοίρας μας. Απλά είπα ότι πρέπει και εμείς επιτέλους, ως πολίτες, ως υπεύθυνοι πολίτες, να αρχίσουμε να κάνουμε και εμείς κάτι. Αυτό λέω.
0: Εγώ δεν είμαι για να κάνω τίποτα ως εκστρατεία υπέρ κάποιου κόμματος. Εγώ είμαι υπέρ του να παραθέτω ειδήσεις.
1: Αυτό λέω, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες.
0: Ναι, παραθέτω ειδήσεις για να ενημερώνουμε τους πολίτες.
1: Και αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Όταν όμως ξεκίνησα να λέω τα
1: αλλά
0: στοιχεία.
1: Αλλά να κάτσω εγώ να πω, να κάνω εγώ την αντιπολίτευση και να πω ότι πρέπει να πάτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή πρέπει να πάτε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό μου είπες. Να δικαιολογήσω με ποιον πρέπει να πάνε. Εγώ θα τους το πω.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να
1: παραθέτουμε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ψήφο του.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να παραθέτουμε τα στοιχεία των ειδήσεων, την καθημερινότητα και ο ενημερωμένος πολίτης να κρίνει ο ίδιος. Τι είναι αυτό που το συμφέρει. Επιμένω λοιπόν, γι' αυτό και ξεκίνησα, και η δουλειά μου 40 χρόνια τώρα είναι να ενημερώνω. Δεν νιώθω ότι κουράζω. Αν κρίνω από την ανταπόκριση που έχει η δική μου δουλειά στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνω ότι όχι μόνο δεν κουράζω, αλλά απολαμβάνουν οι πολίτες αυτό που ακούνε. Επομένως, και είναι πολύ μεγάλη και το ξέρεις και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άρα λέω ότι ο ενημερωμένος πολίτης διψάει να ακούσει για να σταθμίσει και να αποφασίσει. Η δουλειά μου λοιπόν, και αυτό θα είναι μια ζωή. Εγώ δεν δέχομαι το κουράζω, εγώ ξεκουράζω. Εγώ ενημερώνω τον πολίτη, του λέω ποια είναι τα δεδομένα και εκείνος αποφασίζει. Δηλαδή, εάν του πω ποια είναι τα δεδομένα για τις τιμές, αυτό που ξεκίνησα να σου λέω πριν, αν θες να σου το πω, το έχω μπροστά μου, θα καταλάβει ο πολίτης ποια είναι η πορεία που τον συμφέρει. Δηλαδή, αν μ' άφηνες να σου πω ότι στην πενταετία 21-26 έχω μπροστά μου λίστες με το πόσο ακρίβει είναι το κόστος ζωής, είναι αλλού 40, αλλού 50,
1: ναι,
0: αλλού
1: τα
0: 60.
1: Λέμε, πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά, Νίκο, από την
0: αλλού
1: 70, εκπομπής.
0: Αλλού 80, δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν βάλουμε κάτω μισθούς, και το κουβέντιζα το πρωί με όλους τους πολιτικούς, στο panel του Open, αν βάλουμε τα στοιχεία αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και αύξηση κόστος ζωής, το ταμείο είναι μείον. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Ότι όταν μας λέει μια κυβέρνηση, αυτή η προηγούμενη, η επόμενη, εγώ αυξάνω μισθούς, εγώ έψαχνα τα στοιχεία αυτά και τα βρήκα το Σαββατοκύριακο. αυξάνω συντάξεις. Και να είδες τι καλός που είμαι.
1: Μήπως η κυβέρνηση, Νίκο μου, έχει κάνει και κάποιες λανθασμένες επιλογές. Είναι όλες σωστές.
0: Άλλο πάνω να πω. Λέω ότι όταν. Το ανάποδο πάνω να πω, αν με αφήσει να τελειώσω.
1: Ότι όταν. Σε αφήνω, κάθε φορά σε αφήνω.
0: Όταν η κυβέρνηση λέει αυξάνω μισθούς, αυξάνω συντάξεις, μειώνω φόρους. Αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι κάνοντάς τα όλα αυτά, το ταμείο είναι μείον, γιατί είναι μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις από την αύξηση του αδιαθέσιμου εισοδήματος, τότε είναι λάθος αυτό. Άρα κάπου λάθος, κάποιο λάθος κάνουμε. Όταν είναι μείον το ταμείο, όσο και να δίνεις λεφτά παραπάνω, μισθούς, συντάξεις και να μειώνεις φόρους, αν ακριβένουν παραπάνω τα προϊόντα, είσαι μείον. Άρα μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Άρα η κατάληξη δική μου.
1: Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Η κατάληξη δική μου είναι κατά της λογικής. Αυξάνουμε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και κρατάμε την ακρίβεια στα ύψη. Το θέμα είναι να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Αυτή την περίοδο γίνεται με την ενέργεια.
1: Όχι
0: είναι η απάντηση.
1: Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Λέμε. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε από την αρχή, ναι. Από το Σεπτέμβριο. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Άρα τι θα κάνουμε.
1: Ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Ότι κάποιος κάνει κάτι λάθος. Αν εσύ θες να μου πεις ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα σωστά, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κάνει όλα σωστά.
0: Μα τόση ώρα λέω ακριβώς το ανάποδο. Τα στοιχεία τα οποία παραθέτω επιχειρηματολογούν.
1: Μα μου λες ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν έχει.
0: Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ λέω ειδήσεις. Λέω τα στοιχεία που παραθέτω επιχειρηματολογούν υπέρ του ότι η ακρίβεια είναι εδώ και αν αυξάνεις μισθούς και συντάξεις και μειώνεις φόρους, με την ακρίβεια εδώ κυνηγάμε την ουρά μας.
1: Και αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέμε, επειδή μου ανέφερες τις δημοσκοπήσεις, αυτές έχουν ένα ποσοστό που δείχνει πόσο μπροστά είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουν όμως και άλλα ποσοστά ποιοτικά, τα οποία λένε πόση δυσαρέσκεια έχει ο πολίτης απέναντι στην ακρίβεια. Η οποία μπορεί να φτάνει και 70%.
0: Και γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην επιλογή του πολιτική.
1: Γιατί, ξέρω εγώ.
0: Να σου απαντήσω εγώ, γιατί το έχω μελετήσει και έχω ρωτήσει.
1: Γιατί μεταφράζεται.
0: Μεταφράζεται πάρα πολύ απλά.
1: Και μπορεί να μεταφραστεί στην κάλπη.
0: Όχι, μεταφράζεται διότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεσαι, οι πολίτες λένε ναι, μεν δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν πείθομαι για τον άλλο δρόμο. Είναι πολύ απλό. Για να αφήσει το Α και να πάρει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
11: σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας, στη Βασιλίση Αμαλίας προς Αθήνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Μεσογείων ανατμήματα και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Τους έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τρομοκρατία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφόρια.
2: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα.

0: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Και γιατί το επέλεξε? Γιατί χτύπησε η Άννα Βύση πριν από λίγο. Με αυτό το τραγούδι. Έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τη σύγκρουσή της με τον Νίκο Καρβέλα και επικαλείται αυτό το τραγούδι. Και είναι η πρώτη φορά που το απαντάει στα ίσια στην απόφαση που ανακοίνωσε της πλευράς του να μην την αφήσει να ξαναπεί κανένα τραγούδι του. Και μάλιστα νομικοί λένε ότι αυτή η απόφαση είναι ισχυρή. Δηλαδή δεν μπορεί να ανατραπεί ούτε σε δικαστήριο ή στον ένα τον άπαντα. Τι έκανε λοιπόν η Βύση? Ανέβασε ένα βίντεο και λέει: τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα. Ούτε καν Νίκο Καρβέλα. Καρβέλα, κατευθείαν.
1: Ναι. Φαίνεται ότι η κόντρα έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγουδί. Αυτό το τραγούδι δεν του Νίκο Καρβέλα. Είναι η στίχη της Μυρτού Κοντοβά.
1: Είναι το Breathless. Είναι το Breathless.
0: Dan Wilson μουσική, στίχη Μυρτού Κοντοβά. Υπέροχη στίχη, υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εξίσου με τραγούδια του Καρβέλα. Εγώ θα πω ότι στενοχωριέμαι για την κόντρα αυτή και θέλω να τα βρουν και να τραγουδάνε και οι δύο, ο ένας με τον άλλον, ενωμένοι, αυτά που αγαπήσαμε, όπως τους αγαπήσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγο ότι η Βύση ανεβάζει τώρα που συζητάμε στο TikTok βίντεο. Έχει παιδιά να τραγουδάνε το κόντρα.
1: Και λίγο φαίνεται ευσεβής πόθος, να το πω εγώ όλο αυτό. Ποιο? Δεν ξέρω. Το να τα ξαναβρούνε προς το παρόν.
0: Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξέρεις, έχει γίνει πολλές φορές να συγκρουστούν.

0: στο παρελθόν, σφοδρά βύση καρβέλα, στη διαδρομή του είναι γεμάτη με ρόδα και αγκάθια. Τα έχουν σπάσει και τα έχουν ξαναβρει. Γιατί ξέρεις, αυτά που τους ενώνουν, εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Βέβαια, τώρα είναι διαφορετικά, συμφωνώ μαζί σου, τα δεδομένα. Δεν ξέρω πάντως αν αυτό το κόντρα εκφράζει και τα όσα συμβαίνουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Εκεί έχουν βγει, Λουκία, τα μεγάλα μαχαίρια.
1: Εκεί έχουν τη μεγάλη κόντρα.
0: Έτσι, είναι η κόντρα, δεν ξέρω.
1: Εκεί εδώ και καιρό βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο και εκεί. Δηλαδή, ναι. Εγώ το βλέπω στα πάνελ καθημερινά. Απλά τώρα παίρνει άλλη μορφή κατά
0: Αλλά όταν ο Θανάσης Καρτερός, ο λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα, ο άλλοτε λογογράφος, λέει βλάκα τον Ανδρουλάκη, έχει κοντρένουν τα πράγματα, απάντησε με σφοδρότητα το ΠΑΣΟΚ. Ξέρεις τώρα τον λες βλάκα τον αρχηγό, λέει πως είναι βλάκα ο Ανδρουλάκης. Τελικά είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας, λέει ο κύριος Καρτερός. Στο άρθρο στην εφημερίδα των Συντακτών απαντάει το ΠΑΣΟΚ, η ουσία ποια είναι. Το ΠΑΣΟΚ λέει Μητσοτάκης ο Τσίπρας. Και λέει κύριε, εγώ είμαι Μητσοτάκης, τι λες τώρα. Και απαντάει το ΠΑΣΟΚ, δεν κοιτάς το καθρέφτη σου καλύτερα. Γιατί ό,τι πούμε, εμείς, εσύ συμφωνείς με το Μητσοτάκη και πας κοντρά σε εμάς. Πού καταλήγει αυτό,
1: και
0: Λουκία?
1: Και δεν είναι όμως και όλοι. Δηλαδή, είχαμε μια διαφοροποίηση του κυρίου Σχιακαντάρη, παραδείγματος χάρη, και τον Καρτερό.
0: Διαφωνεί.
1: Είπε ντροπή στα στελέχη της Ελλάδας που δεν καταδίκασαν το βλάκα στην Βουλάκη.
0: Ο κ. Σχιακαντάρης δεν είναι, έτσι γίνει μεγάλη ζήτηση. Δεν είναι στην μέλος της Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ήταν από τους.
0: Ήταν ο συντάκτης του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα. Και είχα σήμερα τον Πάνο Καμένο, ο οποίος άναψε περισσότερες φωτιές. Είχαμε δύο σελίδες ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ κατά Καμένου ότι γίνεσαι χειρότερος από τον συγκυβερνήτη του Τσίπρα. Λέει γίνεται χειρότερο από τον Καρτερό. Δεν σταματάει πιθανά αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο σονταραγμένος μας πλανήτη, ακούγαμε τώρα τη Βύση να πηγαίνει κόντρα στον Καρβέλα και ανάποδα, πάνε κόντρα όλοι σε όλους. Και το μεγάλο μέτωπο και το πιο σύνθετο είναι Ρωσία-Ουκρανία και στη μέση ο Τραμπ. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος, διότι χθες ο Τραμπ το απόγευμα ανακοίνωσε εκεχηρία ενεργειακή μεταξύ των πλευρών. Πρώτος ο Ζελένσκι είπε ναι, το άκουσα κι εγώ, δεν ήξερα τίποτα. Και μετά το Άξιος αποκάλυψε ότι δεν ήξερε τίποτα ούτε ο Πούτιν. Δηλαδή, πήρε την πρωτοβουλία ο Τραμπ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν Πούτιν-Ζελένσκι. Μια μικρή λεπτομέρεια δεν ρώτησε ούτε τον Πούτιν ούτε τον Ζελένσκι. Σήμερα το Κρεμλίνο λέει το συζητάμε. Πολύ ήπια δεν το επιβεβαιώνει. Τι, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
2: Καταρχάς ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση περίπου 24 ώρες αφότου το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε και πάλι κάπου αλλού και όχι σε αυτόν.
0: Τώρα προκαλείται γιατί απάντησε ο Τραμπ τι άλλο να κάνω για να πάρω το Νόμπελ. Τι άλλο να κάνω.
2: Ακριβώς. Έχω λέει λύση 8 πολέμους, θα έπρεπε να έχω πάρει 8 Νόμπελ.
0: Έτσι, ήδη. Τουλάχιστον.
2: Δεν θα τα αποσυνέβαια χρονικά τα δύο ζητήματα, υπό την έννοια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τα ιωθώτα, το έχει επαναλάβει στο παρελθόν, προσπαθεί να προκαταλάβει μία συμφωνία χωρίς αυτή να έχει επιτευχθεί. Δηλαδή βγαίνει δημόσια και λέει υπάρχει συμφωνία, παρακαλώ πολύ τα δύο μέρη να τη σεβαστούν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτό είναι το σύνηθες, ή μάλλον το συνήθες μήνυμα που ο ίδιος το γράφει. Και μετά βέβαια αποδεικνύεται ότι είτε έχει υπερτιμήσει τη συμφωνία αυτή καθεαυτή, είτε η συμφωνία δεν υπάρχει, είτε έχει καταλάβει αλλιώς, είτε τέλος πάντων όπως σας είπα και πριν, έχει προσπαθήσει να θέσει ο ίδιος ένα πλαίσιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ορίζει τις εξελίξεις. Και η αλήθεια είναι αυτή. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να έχουμε κατά νου, και αυτό αφορά και στη χώρα μας, δεν είναι πλέον τόσο ισχυρός όσο ήταν. Και πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι ακόμα λιγότερο ισχυρός. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι διατηρεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί, πιθανότατα θα τη χάσει, και τη γερουσία, ακόμα δηλαδή και αν πούμε ότι μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές δεν αλλάζει κάτι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, θα είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα έχει δύο χρόνια ακόμα θητείας. Και μάλιστα δύο χρόνια θητείας όπου η πορεία όλων των προέδρων, αφού είναι η τελευταία του θητεία, είναι πάντα καθοδική. Δεν μπορεί να είναι ανωδική. Επομένως, ένας πρόεδρος ο οποίος έχει μειωμένο γόητρο και τροφέν γόητρο, το οποίο εν πωλής οφείλεται και στις δικές του ενέργειες, έχει απολέσει κακά τα ψέματα και την αξιοπιστία του σε σημαντικό βαθμό. Δηλαδή σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ λέει κάτι, και προσέξτε, με όλο το σεβασμό σε μικρότερα κράτη, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης, ισχυρότερης χώρας μάλλον, για να το πω καλύτερα, στον πλανήτη. Όταν λοιπόν λέει κάτι πλέον, δεν το παίρνει κανείς μετρητής. Και αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο για μία σειρά ζητημάτων.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει σχεδόν κανονικότητα αυτό, κύριε Φίλη. Εμένα δηλαδή αυτό είναι κάτι που με τρομάζει, να το πω έτσι. Ποιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει κάτι και δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά. Έχει γίνει κανονικότητα.
2: Μα γι' αυτό και είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Γιατί εκεί που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, κατά τα ψέματα, η Μέση Ανατολή, η μόνη χώρα εκτός Μέσης Ανατολής που θα μπορούσε να επηρεάσει προς τη μία την άλλη κατεύθυνση τις εξελίξεις, δυστυχώς τις επηρέασε προς την αρνητική, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, κανένας δεν μπορεί να το κάνει, ούτε καν οι χώρες της ίδιας Μέσης Ανατολής δεν έχουν τις δυνατότητες των Αμερικανών. Στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Τραμπ, για να είμαστε δίκαιοι, παρέλαβε μία κατάσταση, δεν τη δημιούργησε όπως συνέβη στη Μέση Ανατολή. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει με το να στοχοποιεί συνεχώς τον Ζελένσκι, να κάνει deals με τον Πούτιν, τα οποία είναι προσωπικά deals, δεν συμμετέχει ούτε η Αμερικανική Γραφειοκρατία, πολλό δε μάλλον οι Ευρωπαίοι εταίροι. Να προσπαθεί μετά να επιβάλλει αυτές τις κλίσεις στους υπόλοιπους. Ακόμα και η συμφωνία που έγινε, και θα σας δώσω μόνο έναν αριθμό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, η συμφωνία που έγινε για την προμήθεια diesel, ρωσικού diesel, για την οποία επίσης πανηγύρισε ο Αμερικανός.
0: 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Είναι όσο ξοδεύει ο πλανήτης σε μια μέρα.
2: Και κάτι ακόμα, κύριε Σαβελάκη, αν δει κανείς ποιες ήταν οι εξαγωγές diesel της Ρωσίας το Σεπτέμβριο, θα πρέπει η Ρωσία να παράξει ή τέλος πάντων να εξάγει 22 φορές. Προσέξτε με, όχι 2, 22 φορές περισσότερο diesel από ό,τι εξήγαγε το Σεπτέμβριο. Και αυτό να το κάνει το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο, μέσα δηλαδή.
0: Προσέξτε, για να καταλάβουμε τη σημασία. Ανακοινώνει το Σάββατο τη συμφωνία για το diesel, το ρωσικό. Το οποίο είναι τρύπα στο νερό και αγορές το αποδοκιμάζουν πραγματικότητα. Συνέχεια ανακοινώνει μια εκεχηρία ενεργειακή που δεν υπάρχει. Και το Κρεμλίνο λέει: το συζητάμε. Ο Ζελένσκι λέει: ευχαρίστως, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω τίποτα από σένα, το ακούω. Η Ευρώπη λέει: δεν υπάρχει αυτό που λες. 1.600 νέες κυρώσεις. Τίποτα, εκτός το ρωσικό πετρέλαιο. Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν. Άρα ουσιαστικά, Λουκία, έχουν, κύριε καθηγητά, έχουν ακυρώσει όλη η Δύση και η δική των Τραμπ. Άρα έχει ανακοινώσει μια πρωτοβουλία για απεμπλοκή, η οποία πέφτει στο κενό. Το ερώτημα λοιπόν, πού πάμε τώρα μετά από αυτό. Αυτό ήταν ένα χαρτί, ένα άσος του Τραμπ. Τίποτα. Μπλόφα.
2: Υπάρχει κάτι ακόμη, κύριε Σαβελάκη, ότι εντωμεταξύ άδειασε για μια ακόμα φορά το Ζελένσκι. Και ζήτησε αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία.
0: Όταν συνέχισε να χτυπάει ο Ζελένσκι τη ληστήρια, του λέει: αδερφέ, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πάμε για άλλο πρόεδρο. Γεια σου.
2: Ναι, ακριβώς. Επομένως, σε μια πάρα πολύ ρευστή πραγματικότητα, έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν δημιουργεί ασφάλεια, αντιθέτως δημιουργεί και επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας, και αυτό, όπως το λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζουν τις εξελίξεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια είμαστε έτσι σε μια μεταβατική κατάσταση, όπου διάφοροι, ειδικότερα δε αναθεωρητές, από τη Ρωσία και το Ιράν μέχρι την Τουρκία, η Κίνα σε δεύτερο και τρίτο βαθμό θα έλεγα, γιατί η Κίνα προσπαθεί να παίξει το ρόλο του σταθεροποιητή ενός συστήματος που δεν της αρέσει, ενώ η Αμερική προσπαθεί να παίξει το ρόλο του αποσταθεροποιητή ενός συστήματος που ήδη έχει δημιουργήσει. Γιατί το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, είτε το οικονομικό είτε το διεθνοπολιτικό, είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε είτε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και το δημιούργησαν οι νικητές, κυρίως οι Δυτικοί, ειδικότερα δε οι Αμερικανοί, είτε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο κόσμος έγινε μονοπολικός. Άρα λοιπόν είναι από τώρα στα δικά μας μέτρα. Υπάρχουν περιφερειακές δυνάμεις, εν προκειμένου η Τουρκία, οι οποίες βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο προκύπτει από την απόσυρση των Αμερικανών ή την αποστασιοποίηση από διάφορα μέτωπα, την απροθυμία τους να εμπλακούν περισσότερο σε αυτά, την αναξιοπιστία τους πλέον ως εταίρος ή ακόμα και ως ανταγωνιστής και ως αντίπαλος. Άρα αφήνουν ένα χώρο, τον οποίο χώρο αυτόν η φύση, επειδή το απεχάνεται το κενό, κάποιος πρέπει να τον καλύψει. Αυτό το κενό εν μέρη στην περιοχή τη δική μας προσπαθεί να το καλύψει η Τουρκία έξω. Η αντιπαράθεση στην οποία βρίσκεται με το Ισραήλ.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά ένα θέμα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ είμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή, προσπάθησε ο Τραμπ, νομίζω θα κάνει χειρότερα. Άρα δεν έχουμε καμία πρόοδο. Το άλλο θέμα, παρεπτόντως, έβλεπα τώρα η Σαουδική Αραβία σχέδιο να ρίξει στην παγκόσμια αγορά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Τραμπ είπε σε 3 μήνες η Ρωσία 4,8 και η Σαουδική Αραβία λέει: εγώ, παρακάμπτοντας το ορμού, θα ρίξω 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αστεία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας. Η Χούθη, εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Χτυπάνε το Ριάντ. Έχουμε νέο σφοδρό μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη φορά. Με ορθάνυχτο και το Περσικό, όπου οι Ισραηλινές εφημερίδες γράφουν και σήμερα ότι μελετούν Τραμπ και Νετανιάχου να ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Πού πάμε, κύριε καθηγητά? Εδώ είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Μιλάμε για παγκόσμια παράνοια.
2: Δεν χτυπούν οι Χούθη, κύριε Στραβελάκη, τυχαία τη Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είναι προφανές ότι οι Χούθοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα αφενός ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις σε βάρος του στην Ιεμένη. Αυτό όμως είναι για μένα δευτερεύον. Το κυριότερο είναι ότι οι Χούθοι χτυπούν και εκ μέρους του Ιράν. Και το Ιράν, που οποίο.
0: Εδώ το Ιράν εμφανίστηκε εξημερώνοντα να μεσολαβεί μεταξύ Χούθη και Σαουδική Αραβία.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί πολύ απλά το Ιράν θέλει να κερδίσει διαπραγματευτικό χώρο, θέλει να κερδίσει διαπραγματευτική ισχύ, την οποία δεν την έχει αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι η οικονομία του είναι σε εξαιρετικά αδύναμη, θα έλεγα σε τραγική κατάσταση. Θέλει λοιπόν μέσα από αυτά τα χτυπήματα να κερδίσει διπλωματικό χώρο. Το πρόβλημα όμως εδώ δεν είναι μόνο τι κάνουν οι Χούθοι σε σχέση, σε συντονισμό με το Ιράν ή από μόνοι τους. Είναι τι κάνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοι της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθοι. Και βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να μην για την ώρα, μπορεί αυτό να αλλάξει σήμερα το βράδυ, για την ώρα να μην είναι διατεθειμένος να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία όπως η Σαουδική Αραβία θα επιθυμούσε. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγους μήνες είχε κάνει συμφωνία με τους Χούθη απευθείας, ώστε τα πλοία με αμερικανική σημαία που είναι ελάχιστα έτσι κι αλλιώς που διέρχονται της Ερυθράς Θάλασσας να μην στοχοποιούνται από τους Χούθη. Άρα με κάποιον τρόπο δείχνει αυτό που λέμε το America First, δηλαδή Αμερική πρώτα, ότι δεν τον ενδιαφέρει, ακόμα και αν μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα ενός πολύ στενού, εκ των στενότερων εταίρων των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, αν αυτό που συμβαίνει δεν πλήττει τα αμερικανικά συμφέροντα. Και επειδή τα αμερικανικά συμφέροντα ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ τα αντιλαμβάνεται με ένα πολύ στενό τρόπο και όχι με ένα ευρύ τρόπο, δεν θα απέκλεια να άφηνε τη Σαουδική Αραβία στο έλεος του Θεού ή του Αλλάχ, όπως το βλέπει ο καθένας μας, σε σχέση με τους Χούθη, ή να άφηνε τη Σαουδική Αραβία να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είχε μια συμφωνία της Μέκας με την Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν πήγαν ποτέ να βοηθήσουν την Τουρκία και το Πακιστάν.
2: Πάει να ενεργοποιηθεί και εκεί που πάει να ενεργοποιηθεί ξανά παγώνει. Δεν έχουμε δει ούτε τους Τούρκους ούτε τους Πακιστανούς να έχουν προστρέξει σε συνδρομή έναντι των Σαουδαράβων. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Και η εκτίμηση των περισσότερων, δεν κομίζω γλάφκας, ούτε πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που το λέω ή ο τελευταίος, είναι ότι αν τα πράγματα πρόκειται να γίνουν καλύτερα, αυτό το είχαμε πει και από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πρώτα θα έχουν γίνει πολύ χειρότερα.
1: Και αυτό άρα περιμένουμε ακόμα να γίνουν πολύ χειρότερα, πριν γίνουν πολύ καλύτερα.
2: Δεν ξέρω το πολύ χειρότερα που μπορούμε να το τοποθετήσουμε είτε χρονικά, είτε να το τοποθετήσουμε σε σχέση με όσα συμβαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς και ως Ευρωπαίοι, γιατί πρέπει να το δούμε και ως Ευρωπαίοι καταναλωτές πέρα από την γεωπολιτική διάσταση, θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολους μήνες. Και ξέρετε ότι δεν κινδυνολογώ όταν μιλάω δημόσια.
1: Είπε και ο Ζελένσκι ότι δεν βλέπουν, λέει, ότι έρχεται πείνα. Όλοι μιλούν για τον ντίζελ, δηλαδή να ασχολείται κανείς με τα σιτηρά, παραδείγματος χάρη.
2: Τα σιτηρά, οτιδήποτε παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο δεν είχαν στην διάθεσή τους οι αγρότες τους προηγούμενους μήνες όταν έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο. Δηλαδή οι παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι μόνο ενεργειακές, προφανώς είναι και στο ράφι και κάνατε και δύο πολύ καλό ρεπορτάζ για να το ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει. Μπορώ να σας το πω και εγώ που είμαι καταναλωτής. Αυτό είναι κάτι που στο προσεχές χρονικό διάστημα δεν θα αλλάξει. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν λείπει αυτή τη στιγμή πετρέλαιο από την αγορά. Σήμερα που μιλάμε, το 80 με 90% του πετρελαίου που διέρχονταν από το στενό του Ορμούς πριν τον πόλεμο, σήμερα που μιλάμε, ξαναβγαίνει από το Ορμούς. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ψυχολογικό. Γιατί η αγορά δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένη ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προκύψει πάλι μια κρίση στην αγορά ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν, σαν να λέω σήμερα, οι ποσότητες που είναι προς διάθεση ικανοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον προσπάθεια η ανάλυση σας. Φως δεν βλέπω στον ορίζοντα. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά κάτι να δούμε, να χνοφαίνεται στο βάθος. Πάμε ειδήσεις, όχι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, Λουκία, και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Mm-hmm. Το όνομά του είναι Bond, James Bond. Από την 5η 1η Οκτωβρίου ήδη έχει ξεκινήσει. Μέχρι τέλος του μήνα το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema.
20: Αντένα Πάτρας 105,3.
21: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωρά το φως ξανά.
22: Το
1: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
21: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
22: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
21: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
22: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
21: Οπτικά ιατρού.
22: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
21: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
22: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 26930 24690.
22: Οπτικά ιατρού.
21: Ό,τι εμπιστεύεστε.
23: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
24: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
25: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
26: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
27: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
20: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην κάθοδο από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο. Σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας και στην Ποσειδώνος από Γλυφάτα προς Άλυμο. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται αύριο και την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, αναφέρει το πόρισμα των αρμόδιων αρχών. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. με αντίπεινα προειδοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει στην πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Συνεχίζεται την ίδια ώρα το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Στους 16 του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σαγκάη προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-1 σετ του Αμερικανού Φριτς Τέιλορ. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη στους 32 του τουρνουά της Γουάν στην Κίνα, μετά τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Κροάτισσας Ντόνα Σβέκιτς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather.
30: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κυρίως σε υπηρωτικά, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Real FM.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
11: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
28: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
31: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με δυναμικό τραγούδι από ό,τι βλέπω, Αντώνη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα της οικονομίας, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να δούμε τι μας περιμένει, γιατί έχουμε μπροστά μας και μία σύνοδο που δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Κοίταξε, σε αυτή τη σύνοδο κανονικά θα πρέπει να γυρίσει πλευρό η Ευρώπη. Διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να λέμε τι επιδιώκει ο Μητσοτάκης, να λέμε τι περιμένουμε γενικώς, αλλά δυστυχώς, Λουκία, η Ευρώπη μας έχει δείξει όλο το τελευταίο διάστημα ότι κοιμάται το ύπνο του δικαίου και διοικείται από ηγεσίες οι οποίες είναι πολύ μικρότερες να διαχειριστούν το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Απλά με αυτό το ενδεχόμενο και με αυτό το δεδομένο, να το πω έτσι, γιατί έτσι έχει φανεί μέχρι τώρα, το θέμα είναι πως πρέπει εμείς να έχουμε ένα plan B.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο την Παρασκευή, ρώτησα και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη. Ο κύριος Μαρκόπουλος μου είπε, δεν θα σας πω. Ο κύριος Καραγκούνης μου λέει, βεβαίως έχουμε plan B. Ο κύριος Πιερακάσης ξέρει. Εγώ σου λέω ότι σίγουρα υπάρχει plan B, διότι αποκλείεται να περιμένουμε την Ευρώπη να μας πει ναι σίγουρα. Μπορεί να μην πει ναι η Ευρώπη, να μην υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος. Κοίταξε, υπάρχουν σίγουρα 200 εκατομμύρια ως μαξιλάρι από το φετινό προϋπολογισμό και άλλα 200 από το χρόνο 400. Δεν φτάνουν. Διότι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι προφανές ότι δεν είναι αρκετά. Θα ξεκινήσουμε έτσι, ανά 15ήμερο θα τα ξαναβλέπουμε. Εξαρτάται από καταρχήν πώς θα πάει διεθνώς η κατάσταση. Εάν πάει με αυτό τον Τραμπ, καλή νύχτα σας. Αν ο Τραμπ θεωρεί ότι ανακοινώνοντας κάτι το οποίο χειροτερεύει τα πράγματα αντί να τα καλυτερεύει, προφανώς δεν πάμε πουθενά. Ήταν προημερών το πετρέλαιο να ανοίξει την Πέμπτη στα 1,90. Σήμερα από κύριο Σασμάτογλου 1,95. 1,95 μείον 35 ή μείον 40 είναι 1,55, 1,60. Θες να είναι 1,50. 1,50. Θα είναι από 1,10, 1,50. 40 λεπτά παραπάνω. Είναι 400 ευρώ παραπάνω τα 1000 λίτρα. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Και αν υπολογίσεις και το αέριο και το ρεύμα, δεν βγαίνει. Άρα θέλει κάτι άλλο. Θέλει μείωση φόρων, θέλει επιστροφή. Επίσης, άλλη κουβέντα. Τα υπερπλεονάσματα χρειάζονται, Λουκία.
0: Αυτή την συζήτηση την έχουμε κάνει. Ο κύριος Πετράκης μας είχε πει ότι τα υπερπλεονάσματα είναι δηλητηριώδη για την οικονομία.
1: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε σήμερα ξανά. Τα υπερπλεονάσματα, υπό την έννοια πιαρακάκι, χρειάζονται, γιατί έτσι πρέπει να έχεις παραπάνω λεφτά για να δείχνεις τη δύναμή σου στις αγορές, να μην καταλήξεις όπως η Γαλλία να πληρώνεις πρόωρα το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Η αντιπολίτευση λέει όχι.
0: Μείωσε τους φόρους. Το χρέος, όμως.
1: Ναι, μείωσε τους φόρους, λέει η αντιπολίτευση. Μην έχεις υπερπλεονάσματα, να βγάζεις όσα χρειάζεσαι. Μία ή άλλη. Άρα δεν χρειάζεται να ρωτήσεις, αφού ο στόχος είναι 10, γιατί να πάρεις 100. Πήγαινε τους φόρους παρακάτω, να πας στα 10, να κλείσεις εκεί, να μην έχεις να ρωτήσεις για να επιστρέψεις. Η άποψη αυτή δεν είναι δεκτή από το οικονομικό επιτελείο. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, το ρωτάω και καταγράφω αντιδράσεις, η αντιπολίτευση άλλα λέει. Το ποιο είναι το σωστό, δεν ξέρω. Το ποιο είναι το αποτέλεσμα, το ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι βέβαιο. Επίσης βλέπω ότι αντί να συζητάμε από το πρωί για το με ποιες θέσεις θα προσέλθουμε στη Σύνοδο Κορυφής, τσακώνονται μεταξύ τους το κόμμα νούμερο 2 με το κόμμα νούμερο 3. Όχι τσακώνονται, σφάζονται. Έβαλε φωτιά και άλλοι ο Πάνος Καμένος σήμερα που είπε δεν υπάρχει κανένας Ανδρουλάκης. Υπάρχει ο Τσίπρας και αν ο Ανδρουλάκης πάρει 7, γιατί τόσο τον βλέπω, θα συσπυρώσει την αντιπολίτευση και αν ο Μητσοτάκης πάει πιο χαμηλά, θα συσπυρωθεί με έναν άλλον αρχηγό, λέει. Οπότε θα έχουμε μια δεξιά πολυκατοικία που μπορεί να μπει και εγώ, να μπω και εγώ λέει μέσα, να μπει και ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου και όλοι.
0: Ναι. Ότι αν είναι για τον κύριο Σαμαρά, ότι θα μπει μέσα ο κύριος Καμένος. Το
1: ναι,
0: έχει πει.
1: Απλώς είπε ότι θα δημιουργηθεί ένας σχηματισμός δεξιών, ένας συνασπισμός δεξιών κομμάτων, πιο δεξιά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλος, Λατινοπούλου. Δεν το βλέπω. Το λέει και ο Καμένος, εγώ πιστεύω ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, λέει, θα είναι η αριστερά υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε δύο πόλους, το δεξιό και τον αριστερό, και έτσι είναι πιο υγιές. Έξαλλος ο κύριος Ανδρουλάκης, λίβελη κατά Καμένου, ξεπέρασε και τον αρθρογράφο, τον κύριο Καρτερό, τον λογογράφο, τον κύριο Καρτερό, λέει το Πασόκ. Ξαναλέω. Αυτή η σύγκρουση, κατά τη γνώμη μου.
0: Πάντα μια συνέντευξη του κύριου Καμένου βγάζει ειδήσεις. Ναι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Η σύγκρουση Πασόκ-Ελλάς δεν βοηθάει. Εγώ το είπα και στους δύο σήμερα, στους εκπροσώπους των κομμάτων που είχα εγώ. Είστε ναι. σε
0: και
1: έναν άλλο
0: ότι
1: κόσμο.
0: Έχουν επιδίδονται σε μια κοκορομαχία.
1: Ναι, πέφτουν
0: άνευ προηγουμένου.
1: Αυτό θέλει
0: και εγώ του το λέω. Και εγώ το λέω.
1: Θέλει να ακούσει τι μερικέ προτάσει. Να πείσει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει καλύτερο δρόμο.
0: Και πρέπει να πείσουν ότι αυτό που λένε. Δηλαδή λένε και οι δύο εκατέρωθεν ότι η αντίπαλό του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είναι και μεταξύ του αντίπαλοι.
1: Ξέρετε, εμένα δεν με νοιάζει ποιο είναι ο αντίπαλο. Εμένα
0: με νοιάζει. Γιατί το λένε. Να είναι ειλικρινή.
1: Έχει δίκιο. Αλλά εμένα, όχι εμένα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει τι είναι ο αντίπαλο. Αντίπαλο στα προβλήματα. Το θέμα είναι να πείσει το κάθε κόμμα, όχι μόνο Ελλάς και Πασόκ, και Κουκουέ και Βελόπουλος και Λατινοπούλου και Καριστιανού και όλοι, ότι έχουν έναν άλλο καλύτερο δρόμο για τους πολίτες. Ο πολίτης για να σηκωθεί από τον καναπέ, αυτό περιμένει. Την καλύτερη πρόταση που να είναι και πιστική για καλύτερες μέρες. Εάν δεν πιστεί και τους έχει να τσακώνονται μεταξύ τους, θα πάει να καθίσει στον καναπέ, να ψηφίσει, να δώσει ψήφο διαμαρτυρίας, αν δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Πετράκης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ανάποδα με εσάς. Πάμε την. Μας τα λέει και ο κ. Φίλης για τη μεγάλη εικόνα Ρωσίας-Ουκρανίας, πλανήτη. Πάμε στη σύνοδο κορυφής. Λέγαμε με τη Λουκία ότι ο Μητσοτάκης θα πάει και θα πει: γεια σας. Έχω κάνει μια επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, όχι μόνο εγώ και άλλοι ηγέτες. Θέλω παραπάνω δημοσιονομικό χώρο. Θέλω να σπάσω το ταβάνι των δαπανών, λόγω έκτακτης κατάστασης, λόγω ενεργειακού ράλι. Να μπορέσω να μειώσω τους φόρους, χωρίς να μετρήσει αυτός τις δαπάνες. Να επιστρέψω ό,τι παραπάνω έχω πάρει από το ΦΠΑ, γιατί ακρίβηναν τα προϊόντα εις πέρα το παραπάνω φόρο. Δώστε μου την ευχαίρεια. Τι απάντηση θα πάρει?
2: Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα γίνονται χωρίς να λέγονται και ορισμένα πράγματα λέγονται και δεν γίνονται. Συγκεκριμένα, ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση μέτρων τα οποία έχουν να κάνουν με τη βοήθεια στους πολίτες, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και για, ακούσαμε μάλλον και για, και για την βιομηχανία.
1: 95 εκατομμύρια, ναι. Βαριά βιομηχανία. Ναι.
2: Θα ακούσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχει και αντίστοιχη βοήθεια. Έχει ανακοινωθεί, αυτό εννοώ, που αφορά τη θέρμανση. Αυτό
1: να μεθαύριο αυτό, ναι.
2: Στα 170 εκατομμύρια για όλο το χρόνο του 27 μιλάω.
1: Σωστά.
2: Κάπου εκεί. Και υπάρχει και το ζήτημα της ενίσχυσης των παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς και χώρους. Αυτό όσον αφορά το ντίζελ το είδαμε, αλλά το είδαμε πώς, προσοχή, για 15 μέρες, έτσι. Από εκεί και πέρα είπε θα βλέπουμε και θα κάνουμε. Άρα και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένας χώρος, γιατί και το ντίζελ στη τελευταία ανάλυση, μην νομίζετε το ντίζελ, η ενίσχυση για το ντίζελ, είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ για το ντίζελ, έτσι. Είναι
1: ο ειδικός φόρος.
2: Αν το πάτε, δηλαδή, όχι ειδικός φόρος στο ΦΠΑ, αν το πάτε για όλο το χρόνο, βέβαια, εάν κρατήσουν αυτές τις συνθήκες και έχετε συνεχή επανάληψη, θα πάτε ένα 8%. Τώρα, αυτή είναι μεγάλη κίνηση και ενδεχομένως εδώ χρειάζεται μια συνεργασία της Επιτροπής. Εννοώ ότι αναφορικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι
1: θα πάρει ο Μητσοτάκης πράσινο φως για να σπάσει το ταβάνι των δαπανών. Γιατί
2: όχι,
1: αυτός
2: δεν νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο. Ωραία. Το οποίο
0: και ποιο μπορεί να είναι το Plan B,
2: και,
0: γιατί...
2: Όχι, με συγχωρείτε, το Plan B ήδη το βλέπουμε. Για να δώσω να καταλάβετε. Αυτό το Plan B είναι επιμέρους παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένους τομείς και χώρους. Το βλέπετε. Τώρα, έχει μια σταδιακή μορφή, 15 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, θα δούμε και πόσο κρατήσουν. Κάποια στιγμή που όταν ακούσαμε τον Τραμπ με τον Πούτιν να λένε ότι μειώσανε το... ότι θα αυξηθεί η προσφορά του ντίζελ.
1: 4,8 εκατομμύρια.
2: Πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα. Όταν κάναμε τους υπολογισμούς, είδαμε δεν υπάρχει καμία σχεδόν ανάσα.
1: Το πετρέλαιο μιας μέρας.
2: Μια μισή μέρα για την ακρίβεια. Όσον αφορά τις αμερικανικές εξωγές. Άρα είναι κάτι το οποίο θα εξελίσσεται, θα κινείται. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μπροστά της μια σειρά από αποφάσεις οποίες θα πρέπει να πάρει. Γενικώς θα υπάρχει μια απελευθέρωση όλων των κυβερνήσεων και υπάρχει όσον αφορά επιμέρους τομείς και μέτρα τα οποία δίνονται. Οριζόντια νομίζω θα είναι πολύ πιο διστακτική να ακούσουμε, αλλά και αυτό θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν βλέπει την πραγματικότητα. Διότι, ξέρετε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα διπλό πρόσημο. Αφενός μεν πρέπει να δώσει παραδείγματα, να δώσει ένα παράδειγμα μείωσης της κατανάλωσης και της ζήτησης, έτσι, διότι σου λέει είναι αυτό το οποίο διαθέτει, αλλά από την άλλη πρέπει να στηρίξει κοινωνίες. Άρα είναι ένα διπλό ζήτημα το οποίο θα δει και αυτό είναι που παρακολουθούμε.
0: Τώρα, όσον αφορά τα υπερπλεονάσματα, κύριε Πετράκη, χρειάζονται?
2: Δεν υπάρχουν πια σιγά-σιγά. Αυτά όλα σιγά-σιγά. Εάν κρατηθούν οι σημερινές συνθήκες, δηλαδή το καλό σενάριο, φανταστείτε τώρα ότι ονομάζω το παρόν σενάριο καλό. Αν είναι δυνατόν.
0: Που έχουμε φτάσει, πραγματικά έχετε δίκιο,
2: διότι,
0: που έχουμε φτάσει.
2: Διότι φοβόμαστε ότι θα πάει
0: τα χειρότερα.
2: Να σκοτωθεί πάλι ο Τραμπ εκεί στο, με τους Χούθη και το αυτό, και εκεί είναι που θα δείτε, διότι θα κλείσει πάλι ο αγωγός του πετρελαίου. Δηλαδή μπορεί να έρθουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Εάν κρατηθεί αυτό το σενάριο και κρατηθούν παρόμοια αυτά τα μέτρα που έχουμε και ή συγγενή μέτρα, τέλος πάντων δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, φτάνει πια η οικονομία σε όρια δυνατοτήτων να περάσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα από το πράσινο στο κόκκινο.
0: Άρα δεν θα μπορούν και να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, κοιτάξτε, σας το λέω πολύ απλά. Πόσα ζήτησε ο Μητσοτάκης? 700 εκατομμύρια, σωστά?
0: Ναι.
2: Πόσα είπε στη Θεσσαλονίκη? 2.200. 2.700. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τελειώνουν οι δυνατότητες αυτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάντε το άδρεσμα και θα δείτε.
1: Ναι. Εγώ, παρακολουθώντας μισό λεπτό, κύριε Πετράκη.
2: Μια λεπτομέρεια. Μπορεί να συμβεί το εξής. Να πάρει μέτρα μεν για την ενίσχυση του εισοδήματος, αλλά να κόψει κάποια άλλα. Π.χ. παραδοσιακά να μην κάνει κάποιες επενδύσεις. Δηλαδή, εκεί αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να γίνει όπως γίνεται και με όλα τα κράτη.
1: Ναι. Αυτό που έχω καταλάβει βλέποντας τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι ότι εμείς έχουμε ανακοινώσει αυτά τα μέτρα, 2,2 δις. Έχουμε περιθώριο να πάρουμε άλλα 200, όπως λέτε, περίπου.
2: Που είναι άλλα 700.
1: Άλλα 200 έχουμε 200. Κλειδωμένα ως υπόλοιπο διαθέσιμο προϋπολογισμού φετινού και άλλα 200 από τον επόμενο 400. Αυτά δεν φτάνουν με βάση τα σχέδια που έχει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να χρηματοδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλει λοιπόν? Θέλει άλλα 700. Εκεί λέει: εγώ θέλω να μειώσω κι άλλο τους φόρους, θέλω να γυρίσω πίσω χρήματα, θέλω να δώσω ενδεχομένως αρτοποιούς κάποιους άλλους. Αν η Ευρώπη. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, εγώ δεν το λέω. Εάν η Ευρώπη πει όχι, και πει όχι επικαλούμενη και την πρώτων πυλών νέα κρίση χρέους ενδεχομένως, γιατί έβλεπα το κόστος δανεισμού με πρώτη τη Γαλλία που έχει φτάσει από 3,24, έχει πάει 4,89 σήμερα, είναι 164 μονάδες πάνω. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, και η Γερμανία και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα από 3,31 δανείζεται σήμερα 4,38 στα δεκαετή. Άρα εδώ θα έρθει να πει η Ευρώπη, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί όλο αυτό είναι αυτό τροφοδοτούμενο, ότι δεν γίνεται, υπάρχει κρίση χρέους, δεν μπορώ να σπάσω τον κανόνα. Ωραία, και τι προτείνει η Ευρώπη? Αν πει όχι 700 εκατομμύρια, τι προτείνει? Να πεθάνουν από το κρύο πολίτες, να σβήσουν θέρμανση, το ρεύμα?
2: Δεν θα πει, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ότι υπάρχει κρίση χρέους, διότι δεν υπάρχει κρίση χρέους.
1: Δεν θα πει, υπάρχει φόβος να υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει.
2: Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν στη Γαλλία βγει μια κυβέρνηση και πει, κοιτάξτε, εγώ έχω ένα έλλειμμα 5,2, αλλά να σας πω κάτι, εγώ του χρόνου θα το πάω 5,8 ή 5 ή 6. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια κρίση χρέους. Εάν αντίθετα βγει μια κυβέρνηση και πει το 5,2 θα το κάνω 4,9.
1: Ποιος ο Μακρόν? Πάει σε εκλογές με τη Λεπέν απέναντι. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Όχι ο Μακρόν.
1: Η επόμενη.
2: Η όποιος βγει.
1: Η επόμενη. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, η επόμενη. Για αυτούς περιμένουμε.
1: Μακρόν δεν μπορεί τώρα.
2: Άρα, όχι, τέλος. Εάν δούμε λοιπόν αυτούς να παίρνουν κάποια μορφή. Να προσπαθήσουν να αντιθασέψουν αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συζητάμε για μια κατακλυσμιαία κρίση χρέους. Αν από την άλλη μεριά διευρυνθούν οι πιέσεις και χαλαρώσουν περισσότερο, εκεί δεν υπογράφουμε κανείς για τίποτα για τη συνέχεια, διότι η Αμερική δεν πρόκειται να περιοριστεί. Άρα πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα διεύρυνσης του κόστους δανεισμού και όταν αυτό συμβαίνει περαιτέρω, διότι ήδη είμαστε στο πορτοκαλί, ας πούμε, στα πορτοκαλί νούμερα. Εάν περάσουν ακόμα παραπάνω και αρχίζουν και πλησιάζουν τα 5,7, τα 6, τα δεκαετή, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε άλλη τροχιά. Άρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κρίση χρέους. Έχουμε μία οπωσδήποτε μία ανάγκη τη θάσευση των πιέσεων οι οποίες υπάρχουν. Άρα δεν θα το ισχυριστεί αυτό. Από την άλλη μεριά, είναι αυτό το οποίο σας είπα πολύ απλά. Πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση, είναι το ένα μήνυμα. Πρέπει να στηρίξουμε τις κοινωνίες από το άλλο. Έχει βρεθεί η μέση λύση που λέει ότι παίρνουμε κάθετα μέτρα, όχι οριζόντια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ζήτηση. Περίπλοκη συζήτηση, μην ξεχνάτε ότι.
0: Απλά αυτό το κάθετα μέτρα και όχι οριζόντια, ξέρετε, πολλές φορές δεν ωφελούν όσο θα μπορούσαν να ωφελήσουν.
2: Αντίθετα. τα οριζόντια μέτρα δεν ωφελούν. Και είναι εντυπωσιακό πως λείπει αυτή η συζήτηση από την κουβέντα. Διότι τα
0: οριζόντια εξηγήστε
2: μέτρα,
0: το όμως αυτό. Θα μπορούσε να τα οριζόντια. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα οριζόντια, δηλαδή θα μπορούσαν να ωφελήσουν περισσότερο.
2: Είναι,
0: μάλλον εγώ το είπα λάθος. Ναι, κύριε Πετράκη.
2: Τα οριζόντια είναι αντιλαϊκά. Με την έννοια την εξής. Τι με ενδιαφέρει να κρατήσω το τζίρους ενδεχομένα να πουλάω την ίδια βεζίνη πελούσα παλαιότερα.
0: Ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν.
2: Ενώ αντίθετα, βοηθάω τους φορτηγατζίδες. Βοηθάω τους αγρότες. Βοηθάω αυτούς που έχουν εισοδήματα κάτω από τόσο. Αυτά είναι τα κάθετα μέτρα. Άρα, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Απλά σας θυμίζω ότι αυτή τη βδομάδα η Σύνοδος Κορυφής δεν θα έχει μόνο το ζήτημα της ενεργειακής, αν θέλετε, επιδότησης, ας το πούμε έτσι. Θα έχει και την εξέλιξη της συζήτησης για το ΠΔΠ 2834. Mm-hmm. Άρα, όσο χειροτερεύει.
1: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
2: Το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σχεδόν τα 2-3. Άρα, όσο και εκεί έχει τους βόρειους οι οποίοι θέλουν να μειωθεί και έχει τους νότιους οι οποίοι δεν θέλουν να μειωθεί, έχουμε δηλαδή σοβαρά ζητήματα μπροστά μας και νομίζω ότι αυτό θα παρακολουθήσουμε. Θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες, διότι τι να σας πω. Δεν αισθάνομαι καθόλου βέβαιος ότι το αύριο θα είναι όπως το σήμερα καλό. Αν υποθέσουμε ότι το σήμερα είναι καλό. Μπορεί να έχουμε και μια διόγκωση της κρίσης, μπορεί να έχουμε και μια εξομαλυνσή της. Φοβάμαι όμως ότι δεν πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Φοβάμαι ότι θα έρθουν χειρότερα πριν έρθουν καλύτερα.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι το θέμα το αν υπάρχει περιθώριο να ληφθούν μέτρα παραπάνω όσα χρειάζονται και όσα θέλει η κυβέρνηση, δεν θα έχουμε απάντηση ούτε μεθαύριο ούτε σε 10 μέρες.
2: Ναι.
1: Υπάρχει η άλλη προσέγγιση από την αντιπολίτευση, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, να μην ρωτήσουμε καθόλου. Να πάρουμε τα μέτρα που θέλουμε, να σπάσουμε και την ροφή. Γιατί λέει να ρωτήσουμε, άλλοι δεν ρωτάνε. Ή αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, να ακολουθήσουμε. Ναι, ακούστε, να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ιταλίας, το οποίο έχει βρει ένα αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό συγκεκριμένων δοχείων. Λέει, παίρνεις παραπάνω από το ΦΠΑ, τα παίρνεις και διοχετεύεις σε μείωση φόρου αλλού. Δηλαδή, δεν τα παίρνεις στο ταμείο, τα γυρίζεις γύρω-γύρω. Άρα έτσι βοηθάς να μειώσεις τους φόρους, μπορείς να ρωτήσεις πάλι.
2: Δεν αποκλείω.
1: Έτσι λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν αποκλείω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι λέει αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λέει η διάταξη που κατέθεσε στη Βουλή.
2: Καλά. Ξέρω, αυτά έχουν, ξέρετε, πάρα πολλές ερμηνείες εφαρμογής. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά μετά συνέχεια να έχει άλλου είδους θέματα. Αλλά εγώ θα πρότεινα να αφήσουμε τη ζήτηση να εξελιχθεί, να δούμε τι γίνεται. Δυστυχώς, όταν έχεις μια οικονομία που στην επόμενη, εγώ κατά γνώμη πενταετία, αλλά ας πούμε στα επόμενα 2 χρόνια, θα κυριαρχείται από 2 χαρακτηριστικά. Την ενεργειακή κρίση και από το αυξημένο και την ανατίμηση του δημοσιονομικού χρέους, την ανατίμηση του κόστους δημοσιονομικού χρέους. Αυτά δεν μπορείτε να φύγουν. Όταν έχει λοιπόν μια τέτοια δυσκονομία, ευτυχώς που έχουμε, συντηρείται κάπως ο ρυθμός μεγέθυνσης. Ευτυχώς. Μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω και για την Ευρώπη, μιλάω και για την Αμερική. Και εκεί είναι το μάτι μας. Μήπως η αυτό πέσει, διότι αν πέσει και αυτό, αρχίζουν άλλου είδους θέματα. Έχεις πολύ δύσκολα trade-offs, αντιτιθεμένες αποφάσεις να μπορείς να παίρνεις. Άρα θα προτείνω να είμαστε αρκετά πιο προσεκτικοί. Δεν βλέπω να υπάρχει μια άμεση λύση πουθενά. Ούτε υπάρχει κανείς ο οποίος έχει τη συνταγή. Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Θα περάσω σε έλλειμμα ή όχι. Μιλάω για 27-28, έτσι. Και αυτό, προσέξτε, στον COVID ήμασταν 2 χρόνια με έλλειμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εξάλλου γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια οικονομικά να ενισχύουμε. Απ' την άλλη μεριά, είναι λογικό να παίρνω μέτρα τέτοια ώστε που απλά θα με διευκολύνουν να πληρώνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον κόλπο. Είναι ζητήματα που κανείς πρέπει να συζητήσει σε βάθος και προπαντός σε μια υγιή και ειλικρινή βάση. Θα έλεγα ότι εμείς εξαντλήσαμε τη συζήτηση. Σας είπα, όχι με την έννοια δηλαδή ότι είδαμε τα αντιτιθεμένα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και αυτά είναι πραγματικά σύνθετα και περίπλοκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, ο κ. Πετράκη, ο μόνος καθηγητής του ΕΚΠΑ. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αλλά 1, αλλά 2. όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Απέργε! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Σταδίου Πανεπιστημίου Ακαδημίας Βασιλής Σοφίας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Σε συμπληρωματικές απολογίες καλούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Τους έχει ασκηθεί νέα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τρομοκρατία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Για Κύπρε, λοιπόν, πώς βλέπεις Κύπρε Γκυλφόιλ?
5: Α, τι εννοείς, δεν μου φαίνεις ιακό ή όλα τα άλλα?
4: Ναι, γενικώς. Δεν τη βλέπω πολύ καλά.
5: Πολύ καλά τη βλέπω μόνο εμφανισιακά. Κατά τα άλλα, ούτε εγώ τη βλέπω καλά.
4: Αντιμετωπίζει από την έρευνα σε βάθος της Wall Street Journal πολύ βαριές καταγγελίες για αθέμητες σχέσεις με επιχειρηματίες, με λομπίστες στην Αμερική. Journal πολύ βαριές καταγγελίες για αθέμητες σχέσεις με επιχειρηματίες.

0: έναντι στην Kimberly όσοι θέλουν τον άλογο, τον Turkey Stream και την πολεμάνε, έτσι λένε. Σου λέω, δεν ξέρω, το είναι την άλλη άποψη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Και επομένως τις την αίσθησαν, τις την έχουν αισθημένη τη δουλειά. Γιατί η μεγάλη δουλειά που υποστήριξε η Kimberly, που δεν είναι δική της δουλειά, είναι εθνική δουλειά, είναι ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία.
1: Νομίζω ότι αυτό ένα που θα φανεί είναι κατά πόσον θα παραμείνει εδώ ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα πάρει το αεροπλανάκι και θα γυρίσει.
0: Κοίταξε, εάν φύγει, δεν θα είναι πλήγμα μόνο για την ίδια, θα είναι και για τα έργα που έχει υποστηρίξει, θα είναι για τον Τραμπ και θα είναι για την Ελλάδα. Δεν είναι απλή η ιστορία. Η Kimberly είναι συνδεδεμένη, η διαδρομή της, με πάρα πολλές ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, τις οποίες διαφημίζει και η κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου απλά δεν είναι. Γιατί
0: κρατήσουμε
1: η κυβέρνηση...
0: ένα μικρό καλά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει, μην ξεχνάς, ότι έρχονται και εκλογές στην Αμερική. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Και η άλλη απορία που με εκφράζουν είναι πώς η Wall Street Journal είχε όλα τα μηνύματα της Kimberly και όλους τους διαλόγους σε ήχο.
1: Ναι.
0: Πονοτοφωνημένος, δεν είναι απλό.
1: Εννοείς ότι κάποιος σε έδωσε προφανώς.
0: Παρακολουθεί κάποιος την Kimberly.
1: Θα την παρακολουθεί η πρόσφυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εύκολο είναι
1: στην Ελλάδα.
0: Να έχεις απομονητοφώνηση των διαλόγων της Kimberly δεν είναι εύκολο, όσο και αν είσαι μεγάλο μέσο ενημέρωση.
1: Άμα θες να τα βρεις, τα βρίσκεις νομίζω. Ίσως τα δίνουν με έναν τρόπο.
0: Εγώ θέλω να τα βρεις. Εγώ δεν ξέρω πώς θα τα βρω.

0: Το, οι ανακοινώσεις σήμερα ότι από την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε μπλόκο στην είσοδο στα social media για τους νέους κάτω των 15 ετών.
1: Για να δούμε πώς θα το πάρουν αυτό.
0: Γίνεται.
1: Εγώ νομίζω θα έχω επανάσταση στο σπίτι.
0: Γίνεται.
1: Σε πρώτη φάση. Γίνεται, ξέρω εγώ. Θα
0: και αν πάρει το κινητό του γονιού και μπει ως παπάς, ως μαμά.
1: Νομίζω θα είναι η πρώτη επανάσταση αυτή. Μπορεί να δούμε τα 15χρονα να βγαίνουν στους δρόμους.
0: Πρέπει να βοηθήσει ο μπαμπάς και η μαμά. Διαφορετικά δεν γίνεται αυτό. Μόνο αν πάρει το κινητό ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Ποια ώρα δεν ξέρω. Πρέπει να είναι και εκεί κάποιος. Ξέρεις, να μην δουλεύει κάποιος.
0: Πολύ δύσκολο
1: δουλειές.
0: Το βλέπω.
1: Ναι,
0: να μην μπαίνεις με το όνομά σου ως παιδί, ναι. Αλλά να μπαίνεις ως μεγαλύτερος. Mm. Να μπεις με το όνομα του μεγάλου αδελφού, του ξαδέλφου, της θείας,
1: της γιαγιάς. Κάποιον θα βρούνε. Είναι εφευρετικά τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά,
0: η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και η μητέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Σδούκου. Εσείς, κυρία Σδούκου, έχετε και τρία. Τι θα κάνετε?
2: Γιατί χθες, Κυριακή, ο 9χρονος γιος μου μου έλεγε αυτό. Μαμά, ναι. Δεν μπορεί να πεις κάτι στον
1: κύριο Μητσοτάκη. Να σας βάλει μέσω. Ναι.
0: Τι, θέλει να μπαίνει παράνομο.
2: Γιατί μας το σταματάει ο 9χρονος.
0: Είναι μεγάλο πείραμα αυτό. Αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί απ' την
2: πολύ
0: άλλη βλέπουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτύου στην ψυχοσύνθεση των παιδιών. Κάτω των 15 είναι και πολύ ευαίσθητοι. Για πείτε μας.
2: Ναι, όχι. Ήμουν σήμερα στην παρουσίαση που έκανε το κύριο Σκέζος, ο κύριο Γεωργιάδης, ο κύριο Βαστεργίου και τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Όταν ακούς ότι ένα στα πέντε παιδιά καταναλώνει υπερβολική ώρα. Στο διαδίκτυο, στα social media και επηρεάζονται, θίζονται. Δηλαδή, και επειδή αυτός ο καυγάς στο σπίτι δεν έχει τελειωμό, το γεγονός ότι παίρνει την πρωτοβουλία η πολιτεία, δεν ξέρω αν διευκολύνει την.
1: Μακάρι να διευκολύνει όλους εμάς τους γονείς. Πραγματικά, ή να μην ξεσπάσει κανένας πόλεμος μέσα στο σπίτι, κυρία Σδούκου. Πραγματικά.
0: Δύσκολο στοίχημα και αναγκαίο, θα έλεγα, να υπάρξει μια. Δεν λέω έλεγχος, να υπάρξει μια προστασία και συνεργασία με τα παιδιά. Διότι ο ψυχικός του κόσμου είναι ευαίσθητος, οι κίνδυνοι πάρα πολύ από την έκταση που έχουν πάρει όλες αυτές οι παγίδες που είναι στημένες, που άλλες είναι εθιστικές, άλλες είναι επικίνδυνες γιατί στρώνουν χαλί για να παρασύρουν παιδιά σε άλλα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα θέλει πολύ, πολύ δουλειά. Να αλλάξουμε αριθμό, κυρία Σδούκου.
1: Στα άλλα δύσκολα το 15 που να σπάω, έχετε μπροστά σας, ναι.
0: Από το 15, ηλικία 15, σας πάω στο 25 που είναι προς το κάλπης. Πώς βλέπεις ξαφνικά ότι ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε μόνος του θέμα ηγεσίας στην Δημοκρατία, αν πάρει 25%?
2: Και γιατί, κύριε Σαβολάκη, έχουμε κάνει τόσο μεγάλο δώρο για μια δήλωση
0: φυσιολογικής? Ο έλεγε πάνω για αυτοδυναμία.
2: Ω, μισό λεπτάκι. Τώρα, χωρίς παρεξήγηση, να σας ρωτήσω εσάς. Αν εσείς είχατε μια χαμηλή τηλεθέαση στην εκπομπή σας, κύριε Σαβολάκη.
0: Καληνύχτα.
2: Ή μια χαμηλή
0: ακροματικότητα. Γεια σας, χαρήκαμε πολύ, αντίο σας.
2: Κάτω από εκεί που θα θεωρούσατε.
0: Σωστά.
2: Ο ίδιος για τον εαυτό σας ότι είναι.
0: Σωστό.
2: Λογικό και αξιοπρεπές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι τέτοιο θα σκεφτόσατε.
0: Μα δεν είμαι πρωθυπουργός, εγώ καταλάβω, τούτη η Λουκία
2: είναι. Αλλά
0: ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον πύχη της αυτοδυναμίας. Εκεί λοιπόν που μιλάει για 37.
1: Δηλαδή τώρα είδε κάτι και να το πω έτσι,
2: όχι.
1: Να το πω διαφορετικά. Είδε κάτι, του ήρθε κάποιο μήνυμα, είδε κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις και άρχισε να το αλλάζει λίγο το έργο.
2: Όχι, κύριε, κάτσε το διάλογο τον ακούσαμε όλοι. Του έκαναν μία υποθετική ερώτηση

0: υποθετική ερώτηση. Αν συνέβαινε αυτό και απάντησε με μια υποθετική απάντηση.
1: Θα σας βοηθήσω. Το έχω μπροστά μου. Θα σας βοηθήσω. Και σε εσάς και σε όλα τα κορυφαία στελέχη, όλους τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό, έγινε κατά επανάληψη αυτό το ερώτημα. Και η απάντηση είναι: δεν απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και πιστεύω ότι είναι εφικτός. Εμείς λοιπόν πάμε για μια κάλπη την πρώτη Κυριακή. Θα μπορούσε να δώσει αυτή την απάντηση. Το γεγονός ότι δίνει την απάντηση στο 25%, ο καθένας κρίνεται και ο αρχηγός με βάση το αποτέλεσμα. Αν έφερνα 25, καλά θα έκανα να τα λένε αυτά. Προσέξτε, λέει και ο αρχηγός θα κριθεί. Το ότι το λέει ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ έξυπνος. Καταλαβαίνετε πως είναι και ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε ότι βάζει ένα πήχη και λέει: αν εγώ θέλω 37. Αν πάμε όμως 25, που εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι εφικτό, ότι είναι πιθανό ή ότι το θέλω ή ότι θα πέσουμε τόσο χαμηλά, τότε δικαίως λένε ότι θα είναι θέμα ηγεσίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ δημοσιογραφικά ότι ο Μητσοτάκης ανοίγει θέμα ηγεσίας αν πάει στο 25.
0: Εγώ ξέρετε τι θα κρατούσα από την απάντηση αυτή που είπατε, κύριε Σαβελάκη. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο προσγειωμένο που δεν είναι κολλημένο σε καμία καρέκλα, που πατάει στην πραγματικότητα. Και στο τέλος να σας πω και κάτι, τι νομίζετε ότι προτιμά ο κόσμος? Έναν πολιτικό που όταν δεν έχει την αποδοχή, τα ποσοστά που πρέπει για να ασκήσει την πολιτική του, δείχνει ότι δεν θέλει να μείνει με το ζόρι, ή κάποιον που θα προσπαθήσει να μείνει με το ζόρι?
1: Πολύ εύκολη απάντηση.
2: Από την άλλη όμως, κυρία Σδιούκου, μπορεί κάποιος να πει... Ναι.
1: Η απάντηση είναι λοιπόν για μένα η εξής. Επειδή ξαναλέω ότι και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλη η πολιτική αρχή είναι πάρα πολύ έξυπνη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι λέγοντας, κουβεντιάζοντας το 25, δίνει και μια απάντηση σε σενάρια που κυκλοφορούν όλο και πιο έντονα. Σήμερα μετά λέει ο κ. Καμένος στο Open, ότι κοιτάξτε, αν πάει παρακάτω, είναι δεδομένο, και ο Ανδρουλάκης θα πάει παρακάτω, θα έχουμε αλλαγή ηγεσία στα κόμματα, θα γίνει ένας πόλος με τον Τσίπρα και ένας άλλος με έναν άλλον αρχηγό, θα βάλει μέσα και Βελόπουλο και Λατινοπούλου και εμένα, λέει τον κ. Καμένος, ενδεχομένως και άλλους. Άρα θα έχουμε, γιατί ο Μητσοτάκης λέει δεν το συζητάει, θα έχουμε δύο πόλους, η δεξιά και η κεντροαριστερά, για να πάμε κανονικά να βρεθεί κάποιος να κυβερνήσει. Αυτά τα σενάρια ακούνται πάρα πολύ έντονα.
2: Επίσης, μπορεί να. Κυρία Σδούκου, και μας απαντάτε συνολικά. Και επίσης, μπορεί να ισχύει και το σενάριο ότι αν πάει κάτω από το 25%, μπορεί τελικά να πληγεί η Νέα Δημοκρατία από τους ψηφοφόρους, ενδεχομένως τους καραμαλικούς που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή που θα ψηφίσουν κάτι άλλο, από τους ψηφοφόρους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, από τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, αν και κάνει κόμμα. Άρα, αυτό που λέγαμε τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να υπάρχει και αυτό το σενάριο.
0: Τα πράγματα είναι πιο απλά, να το πω, ή μάλλον ρεαλιστικά. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει 30-31%. Σε κάθε περίπτωση ο δικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία. Εμείς για αυτή δουλεύουμε και πιστεύουμε και ότι θα τα καταφέρουμε. Και ειλικρινά, ο λόγος που το λέμε κάθε φορά είναι γιατί δεν είναι αυτοσκοπός αυτό. Είναι στόχος να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και πρόοδο για τους πολίτες μέσα σε πολύ ταραγμένα διεθνή νερά. Δεν το απαιτούμε γιατί λέμε ότι μόνο εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον οποιονδήποτε, αλλά είναι μια συνθήκη, κυρία Γκάτσου, που κάνει την κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική και γρήγορη στις αποφάσεις. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, που υπάρχει τόσο τσακωμός μας με την αντιπολίτευση ως προς τα τι εργαλεία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να βοηθήσει τους πολίτες.
2: Ναι.
0: Η αντιπολίτευση, πάρτε μοντέλο ισπανικό, ιταλικό,
2: κάτι
0: άλλο. Σκεφτείτε τώρα να είμαστε στη συγκυβέρνηση. Το ένα κόμμα να έλεγε να ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο, το άλλο κόμμα να έλεγε ότι πρέπει να έχουμε πρώτα ευελιξία για να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα που τόσο κοπιάσαμε για να κατακτήσουμε. Δεν θα ήταν κυβέρνηση. Θα ήταν ένας για Χίο, άλλος για Μυτιλίνη, και οι πολίτες θα καθόντουσαν στη μέση.
2: Επειδή υπάρχει όμως τώρα αυτό και υπάρχει μπροστά μας 15-16 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα διεκδικήσει, εμείς θα διεκδικήσουμε πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια και ευρωπαϊκά μέτρα για τη χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, την ώρα που το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν σε τρομερά υψηλά επίπεδα. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τι θα κάνουμε? Υπάρχει πλαν B?
0: Πάντως, τα σενάρια για να τα κλείσω, εμείς αυτοδυναμία θέλαμε, αυτοδυναμία θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι και εφικτό να την διεκδικήσουμε. Τώρα, επειδή άκουγα προηγουμένως και την κουβέντα που είχατε με τον Κύριο Πετράκη. Που συμφωνώ μαζί του και δεν είναι. Δεν του λέω για να φοβήσουμε την κατάσταση, αλλά θα έρθουν δύσκολα για να πούμε πόσο δύσκολα είναι αυτά. Μακάρι να ξέραμε μια σειρά από πράγματα. Έτσι, τι θα συμβεί, αν θα έχουμε σταθεροποίηση στα στενά του ορμού στην
2: Αραβική. Ναι, ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο, ότι δεν θα έχουμε, γιατί έτσι φαίνεται κιόλας. Ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο.
0: Λοιπόν, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ανέφελο, αλλά είναι μια πραγματικότητα συνεχόμενων και πολλαπλών κρίσεων εδώ και χρόνια, και μακάρι να είχαμε μια διεθνή κανονικότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε, και το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια στον κόσμο που μας ακούει, είναι ότι ευτυχώς που έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δημοσιονομική πορεία στη χώρα που μας επέτρεψε να έχουμε πλεονάσματα. Άρα συζητάμε πώς αυτά τα πλεονάσματα που έχουμε θα πάνε όσο πιο στοχευμένα.
2: Άρα το Plan B είναι τα πλεονάσματα. Αν πάρουμε ένα όχι από τη Σύνοδο Κορυφής, το Plan B είναι τα πλεονάσματα, να τα μοιράσουμε σε μορφή επιδομάτων.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό, αυτό είναι που ζητάμε. Το όχι είναι όχι. Το όχι είναι όχι τα πλεονάσματα, άρα εκεί δεν υπάρχουν τα πλεονάσματα. Αυτό ζητάει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει να μειώσουμε φόρους και να επιστρέψουμε το υπερβάλλον έσοδο από τον αυξημένο έσοδο του ΦΠΑ και να το γυρίσουμε. Αυτά είναι τα πλεονάσματα. Άρα, αν οι Βρυξέλλες πούν όχι, αυτό που λέει Λουκία, ποιο είναι το Plan B?
0: Κοιτάξτε, κύριε Σαββαλάκη, επειδή την Πέμπτη θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής και πάμε στην Ευρώπη για να κερδίσουμε κάτι. Όπως έχουμε κερδίσει πολλές φορές.
2: Και άλλες φορές έχουν μείνει και αναπάτητες οι επιστολές όμως.
0: Στο παρελθόν το έχουμε καταφέρει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι κάτι το οποίο θα το προσπαθήσουμε. Να δούμε πρώτα αυτό το σενάριο και να δούμε μετά τη Σύνοδο Κορυφής τι μελιγενέστε. Στο ενδιάμεσο όμως, δεν είναι ότι έκατσε και η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή, ανακοίνωσε την επιδότηση των 20 λεπτών στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Την Τετάρτη
1: θα ακούσουμε
0: την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, διπλή παρέμβαση και αύξηση της επιδότησης, και θα ακούσουμε την τιμή, το κατώτατο στο οποίο μπορεί να πάει η κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να πω στην παρούσα φάση κάτι παραπάνω σε Plan B. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη προσωπικά πάντοτε στη σκέψη του Πρωθυπουργού, ότι έχει τον τρόπο να βρει.
1: Ξέρετε, κύριε Σδούκου, δεν ξέρω αν όλα αυτά που γίνονται είναι αρκετά. Είναι αυτά που είναι εφικτά, λέει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πιερακάκης. Είναι αυτά που είναι μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους. Η συζήτηση λοιπόν για να επιλέγει ο Πρωθυπουργός να πάει στην κυρία Φοντερ Λάιεν και να πει 10 φορές το τελευταίο διάστημα επιδιώκω να πάρω περισσότερα, σημαίνει ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι αυτά δεν είναι αρκετά. Και λέω δεν είναι αρκετά γιατί βλέποντα τον πληθωρισμό του τελευταίου μήνα είναι 5% και η αυξήση στην ενέργεια είναι 50%. Με το χειμώνα που μπαίνει, με όλα τα κόστη ενέργειας, ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο συν 50, προφανώς δεν είναι αρκετά. Και όσα και να δώσει από αυτά που αντέχει η οικονομία, δεν είναι αρκετά. Πάει λοιπόν για το παραπάνω. Γι' αυτό εγώ θα επιμείνω. Εάν δεν πάρει το παραπάνω που ο ίδιος λέει, δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε ίδιος να μειώσουμε τους φόρους, είπε ο ίδιος να επιστρέψουμε τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν λοιπόν δεν πάρει αυτή την άδεια, τι θα γίνει για παράδειγμα με τους αρτοπιούς, οι οποίοι λένε μπαίνουμε μέσα, πάμε σε αυξήσεις, θα κλείσουμε. Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ένα χειμώνα μπροστά τους, δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο ή να ανάψουν, να ζεσταθούν με αέριο ή με ρεύμα. Τι θα γίνει? Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά.
0: Σαββαλάκη, δεν είναι αρκετά για καμία χώρα τα μέτρα που παίρνονται. Τι συζητάμε? Από εκεί και πέρα, εμείς τι λέμε? Ότι κάνουμε το καλύτερο που μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες.
1: Ναι, συμφωνώ, το οποίο δεν φτάνει όμως.
0: Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι εκλογές να είχαμε και την επόμενη μέρα, πάλι την ίδια αλήθεια θα έλεγα στον κόσμο. Δεν θα άλλαζε κάτι. Πιστεύω ότι η Ευρώπη, να πω έστω και καθυστερημένα, θα δείξει κάποια αντίδραση. Όπως έχει κάνει ξανά στο παρελθόν.
1: Ξέρω, έχετε μια αντιπολίτευση, κύριε Σδούκο, που λέει: περιμένει στην Ευρώπη. Κάνε το μόνο σου. Όπως η Ιταλία, ιταλικό μοντέλο. Κάνε το μόνο σου. Μην έχεις πλεονάσματα, μείωσε τους φόρους.
2: Γιατί το κάνουμε μόνοι μας?
1: Μείωσε τους φόρους, να μην έχεις πλεονάσματα και από αυτό είσαι μία ή άλλη. Δηλαδή δεν είστε μόνοι σας. Είναι αντιπολίτευση για να πάμε σε εκλογές που κάνει προτάσεις που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Εσύ λέτε δεν είναι πιστικές. Μπορεί οι πολίτες όμως να πιστούν, να τους ακολουθήσουν.
0: Μα τότε ένας λόγος παραπάνω, εφόσον πλησιάζουμε σε εκλογές, τι λόγο θα είχαμε λοιπόν? Εμείς θα τα κάναμε όλα μόνοι μας και θα τα δίναμε όλα για όλα, χωρίς αύριο. Αυτό δεν εκτιμάται η υπευθυνότητα αυτής της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, που λέει ότι εγώ θέλω βεβαίως να σταθώ δίπλα στους πολίτες και να δώσω το μέγιστο που μπορώ, χωρίς να διαταράξω όμως τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί δεν θέλω να την ξαναπατήσω όπως την έχω πατήσει στο παρελθόν. Γιατί σωστά ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχει, μπορεί να μην είναι κρίση χρέους τώρα, αλλά ο φόβος είναι εδώ και δεν θέλει και πολύ αυτό να είναι ντόμινο και να φτάσει, γιατί εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε και με τα επιτόκια δανεισμού τι γίνεται. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν, επειδή αυτό που είπε η κυβέρνηση είναι ότι κάθε 15 μέρες αξιολογούμε τα δεδομένα, βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε μέρα άλλωστε ακούμε και νέες εξελίξεις, συμφωνίες, Τραμπ, Πούτιν, κλείνουν, ανοίγουν τα στενά. Αυτό θέλει μια παρακολούθηση κάθε 15 μέρο. Και το ας μείνουμε τώρα προσιλωμένοι.
1: Εσείς όμως θεωρείτε δεδομένο ότι εσείς θα πείσετε τους πολίτες. Εγώ επειδή δεν έχω κοντινή μου ούτε εσείς ούτε η Λουκία, το 15 είναι 11 χρόνια πίσω. Τότε εσείς λέγατε αυτά. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε θα σκίσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης τους έπεισε και κυβέρνησε. Επομένως, εκεί εσείς λέγατε εγώ είμαι η υπεύθυνη δύναμη. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε εγώ όμως μπορώ να κάνω αυτά που δεν μπορεί να κάνει τότε ο Σαμαράς και κέρδισε.
0: Συγγνώμη, τη δοκιμάσαμε αυτή τη συνταγή και δεν είναι.
1: Την ξανά έχετε μπροστά σας όμως.
0: Αμνήμονες.
1: Άλλος Τσίπρας λέει πήρε τα μαθήματα και τώρα είναι και διαβασμένος.
0: Εντάξει τώρα κύριε Σταυλάκη. Αφήστε το τώρα, αυτό μου κάνει τρόλ.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ τότε ήξερα τι θέλω, δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα και ξέρω τι θέλω και ξέρω πώς να το κάνω. Άρα ψηφίστε με.
0: Rebranding έκανε ο κύριος Τσίπρας. Κατά τα λοιπά θα έλεγα ότι ψυχή και μυαλό δεν έχει αλλάξει. Πάμε λίγο όμως.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο επίσης.
0: Να σας πω κάτι, δεν ξέρω τι λένε. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο στο ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Και
1: είναι πάρα πολύ σοβαρά, παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
0: Να μην λησμονούμε ότι ως κυβέρνηση έχουμε δώσει το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορεί να μου πείτε τίποτα δεν έχει κάνει, μια τρύπα στο νερό είναι κυρία Σδούκου και σίγουρα κανένας δεν θα πει ότι φτάνουν, όμως είναι και αυτό μια πραγματικότητα, ότι τα μέτρα που έλαβε αυτή η κυβέρνηση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε κύριε Σδούκου.
0: Από την Ιταλία περισσότερο έχουμε στηρίξει.
1: Θα επανέλθουμε έχοντας τα δεδομένα της Συνόδου Κορυφής για να τα ξαναπούμε και τις ανακοινώσεις της Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν μαζί μας. Αντώνη Μορτάκη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
19: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
20: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Κονιτσιουά.
22: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
23: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
24: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κοσμάς και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι ήρθε, ναι κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, Δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, όπως συνήθως παρέα εδώ δύο ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά. Γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι. Είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Τα θετικά δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό. Έλατε. Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκη για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκη ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε, πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές, το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδίέξοδο. Εγώ, κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ε.
0: Έμα. Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, Ευβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιγενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: από τον Κυριακό που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πως πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι. Γιατί δεν το σκέφτεσαι? Γιατί?
1: Πότε πρέπει να στολίσω?
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα? Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα όπου φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και τα αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου. Καταρχάς να πούμε, πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όφωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάβης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτώβρη.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και
1: μπερδεύτηκε. Α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα αντί να πει το όνομα της γυναίκας του είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι, από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: και
0: σουρωμένος.
1: Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει
0: κουμπάρα
1: να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα.
1: Τι
0: και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίσω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται κανονικά. Τι...
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουνε.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται οι διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το.
0: Έτσι.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
1: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
0: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο με. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
0: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για να εξερευνήσεις.
0: Στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
1: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
0: Δεν
1: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
0: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στα λακιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούργια. Λοιπόν υπάρχει μια καινούργια τάση να σου πω. Έτσι στην Αμερική. Λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος. Προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα πως θα βρίσκουν τέρι και σου λέει αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο έτσι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα μεγάλε εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: είδανε αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουν έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουν τέτοιο πώς το ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ, οι άλλοι μυστηρίου, οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα. Okay. Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ εννοώ, σε είδα στο δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα. Μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις και μετά όπως έφευγε, την βρήκες με το αυτοκίνητο, τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες, άμα θεωρήσει, πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζούμ, είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Οκ, okay, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά.
0: Οκ, okay, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω,

0: ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η HydroSat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε. Θα παίρνουμε.
0: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας. Γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή. Για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, okay, για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλειος, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ο ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λέει, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτών.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς, τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες, όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν, βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι, μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και
0: την
1: θέλω
0: ώρα
1: να
0: μας
1: δώσεις βάση, αύριο 3η και 13η, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2690 23172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Προσπάθεια. Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας, με το Brent να φτάνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Μόνο ο λαός μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις με 33 τραυματίες μετά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας από τους Χούθη της Ιεμένης. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του και όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό έως ότου γίνουν περαιτέρω έλεγχοι.
17: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
20: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
20: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
20: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
20: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
20: Όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
20: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
20: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
21: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Παναθηναϊκό η ΠΑΕ αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το χθεσινό ντέρμπι. Κατηγόρησε τον Ισπανό τεχνικό για προσβλητικό περιεχόμενο και έλλειψη στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
25: Real Weather.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρεια-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν, είχαμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Παντελής Κυραμαριός. Παρουσιάσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, σε πρώτη παρουσίαση, αυτό τον εκπληκτικό δίσκο που έχει φτιάξει ο Παντελής, Άνθρωποι από Φωτιά. Μιλάμε για 10 συγκλονιστικά τραγούδια και όπως σας είχα πει, κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε και από ένα τραγούδι ξεχωριστά. Ο τίτλος του σημερινού τραγουδιού που θα σας παρουσιάσουμε είναι Μανώλης Γλέζος, ο Παρτιζάνος. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη η σημερινή συγκυρία της παρουσίασης αυτού του τραγουδιού που επέλεξε ο Παντελής να παρουσιάσουμε σήμερα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Είναι μια φοβερή μέρα. 12 Οκτώβρη ήταν του 1944, όταν το σκουπίδι του ναζισμού, η ναζιστική σημαία, έφευγε από την Ακρόπολη. Ήταν η ημέρα που ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ απελευθέρωναν την Αθήνα από το ναζιστικό κτίνος. Ο δεύτερος λόγος για το πόσο συμβολικά σημαντικό είναι αυτό το τραγούδι, τον δεύτερο λόγο θα σας τον αναφέρω στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το δίσκο αυτό, Άνθρωποι από Φωτιά, ο Γιώργος Νταλάρας, λέει ο Παντελής, ζήτησε ένα τραγούδι για το Γλέζο, όπως είχε πει, του το χρωστάω. Και ήρθε πια η ώρα το χρέος να σβηστεί. Θυμίζω ότι ο Γλέζος και ο Λάκης Άντας ήταν εκείνη την τρομερή νύχτα, 30 Μάη του 41, που κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν μια πράξη που ο ηρωισμός της ξεπερνούσε τα όρια της τρέλας. Πέρα από το συμβολισμό της, έδειξε τις δυνατότητες της αντίστασης. Γέμισε την Ελλάδα με κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο εκείνες τις ώρες, δηλαδή την ελπίδα και αυτή την προσμονή της νίκης. Βέβαια ο Γλέζος όπως και ο Σάντας δεν έγιναν εθνικοί ήρωες, το αντίθετο μάλιστα. Ο Γλέζος ήταν ένας από αυτούς που πέρασε χρόνια και χρόνια, 16 ο ίδιος, σε φυλακές και εξορίες. Καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο και ήταν η παγκόσμια κατακραυγή απέναντι στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, από τον Πικάσο, τον Καμί, τον Σάρτρ, που κατέστησαν δυνατό να ζήσει, να μην εκτελεστεί. Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους και αντιμετωπίσαμε μαζί το θάνατο, δεν ζουνε σήμερα, έλεγε ο Γλέζος. Επομένως αυτό το τραγούδι δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους συντρόφους του. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει τίτλο «Άνθρωποι από Φωτιά» και το τραγούδι ανεβαίνει σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Η φυσική έκδοση του ολοκληρωμένου έργου σε μορφή βιβλίου και βινιλίου θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβριο.

0: Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή είχαμε έναν ακόμη κρικό στην αλυσίδα του αίματος στους χώρους δουλειάς. Είχαμε δύο νεκρούς, επιτόπου ένας νεκρός. Ο δεύτερος εργάτης έφυγε από τους χτες που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά μετά την έκρηξη στην Motor Oil. Στη Motor Oil το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Ήταν το Σεπτέμβριο του 24 που είχαμε έκρηξη με άλλους 9 τραυματίες. Σήμερα τώρα έχουμε δύο ακόμα εργάτες νεκρούς. Αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με δύο νεκρούς εργάτες, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, που στήχησε τη ζωή σε έναν εργάτη. Αυτά έρχονται μετά από το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες. Και μετά από όλα αυτά τίθεται το ερώτημα, στα πόσα αλήθεια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Αλίμονο αν οι εργαζόμενοι συνηθίσουν τη βαρβαρότητα, αν δεχτούν σαν κανονικότητα να φεύγει ένας άνθρωπος για το μεροκάματο και η οικογένειά του να αναρωτιέται αν θα επιστρέψει. Η μόνη προστασία είναι η οργάνωση στα σωματεία, είναι η διεκδίκηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ελέγχους, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Προφανώς είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να πάρθουν εδώ και τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο νεκρών εργαζόμενων. Είναι εκ των όνων κάνευ να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρησης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Είναι εκ των όνων κάνευ να ενεχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας. Πριν από λίγη ώρα πήρα την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί απεργία με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και από το Κλαδικό Σωματείο. Και τώρα πάμε στον δεύτερο συμβολισμό, στη δεύτερη σύμπτωση αν θέλετε, με αφορμή το τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού στο πλαίσιο του άλμπουμ «Άνθρωποι από φωτιά» για το Γλέζο. Ξέρετε, σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί. Και είναι σήμερα που ξυπνήσαμε βλέποντας όχι πάνω από την Αθήνα αλλά στα social media τη σημαία της ναζιστικής Wehrmacht να είναι πάνω από την Ακρόπολη και πάνω από την Αθήνα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό το αδιανόητο «οι Γερμανοί ξανάρχονται», γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Το επαναλαμβάνω, ήταν σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη του 44, πριν από 82 χρόνια, ήταν μέρα Πέμπτη, όταν απελευθερωνόταν η Αθήνα από την πότα του Ναζί κατακτητή. Και με αφορμή αυτή την επέτειο και με ελληνογερμανική συνεργασία διοργανώνεται συνέδριο από μεθαύριο, στις 15 του μήνα ως στις 17 του μήνα, και αρχαιολογική έκθεση, τα οποία, προσέξτε τώρα, όχι μόνο ξεπλένουν τη γερμανική κατοχή μέσω ύπουλων και αμφιλεγόμενων τίτλων και θεμάτων εισηγήσεων, αλλά για τη διαφήμιση αυτού του συνεδρίου κυκλοφορεί αυτό το αδιανόητο, κυκλοφορούσε τουλάχιστον πριν από λίγες ώρες, αυτό το αδιανόητο, αυτό το κατάπτυστο με μορφή αφίσας, όπου μια τεράστια σημαία της Wehrmacht, μπείτε στον ημεροδρόμο να τη δείτε, φιγουράρει πάνω από την Ακρόπολη. Από εκεί δηλαδή που ο Σάντας και ο Γλέζος κατέβασαν την ναζιστική σημαία το 1941. Αλλά ξέρετε, η ύβρις δεν σταμάτησε μόνο στην αφίσα. Στο συνέδριο αυτό δεσπόζει η εισήγηση Γερμανού ιστορικού, η οποία φέρει τον τίτλο, ακούστε τίτλο, «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Έχει και, συνεχίζει ο τίτλος, «Ορίζοντες της φαντασίας και πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, δεν ξέρω τώρα, είναι μόνο ο εισηγητής, είναι εν συνόλο οι διοργανωτές. Που ήθελαν να είναι εκεί όταν οι Ναζί ύψωναν τη σβάστιγκα. Και γιατί ήθελαν να είναι εκεί? Για να μπορούν να μας πούνε σήμερα καλύτερα ότι στις ναζιστικές θηριωδίες μπορεί να υπήρχαν και πτυχές, ρε παιδί μου, που ενδεχομένως να ήταν στη φαντασία μας. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της νεότερης αναθεωρητικής αθλειότητας που θέλει να ονομάζεται ιστορία, μήπως και οι 200 της Κεσαριανής να βρίσκονταν κάπου εκεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Μήπως η Κάνδανος ήταν κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Η Βιάνος, μήπως ήταν και αυτή κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Ο Χορτιάτης, τα μπλόκα στην Κοκκινιά, στην Καλογρέζα. Πρόκειται για πραγματική αθλειότητα. Με την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο συνέδριο το διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Όλα αυτά, ξέρετε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Πολύ καλά ακούσατε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και πριν από λίγες ώρες η κυρία Μενδώνη ρωτήθηκε στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως αναγνώρισε το βάσιμο των αντιδράσεων σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εικόνα. Μας είπε βέβαια ότι αυτή δεν είναι ένα φωτομοντάζ, αλλά είναι ένα ιστορικό τεκμήριο το οποίο προϋπήρχε στο αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, δηλαδή η ναζιστική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από τον Ιερό Βράχο. Και αυτή την επέλεξαν και οι διοργανωτές, όπως είπε, κακώς την επέλεξαν. Και παρενέβη το Υπουργείο για την αντικατάστασή της. Η κυρία Μενδώνη βέβαια υπερασπίστηκε τον επιστημονικό χαρακτήρα του συνεδρίου, λέγοντας ότι σκοπός της διοργάνωσης δεν είναι, λέει, να συγκαλύψει γεγονότα της γερμανικής κατοχής, αλλά να αναδείξει τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε σκοτεινή. Σκοτεινή. Δηλαδή, που καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι συνεχίζουν αυτά να τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος κατοχής δεν ήταν θηριωδία, δεν ήταν κτηνοδία, ήταν μία σκοτεινή περίοδος. Αυτά λοιπόν ακούσαμε σήμερα από την κυρία Υπουργό του Πολιτισμού της Ελλάδας. Για να το μαζέψουμε λοιπόν τώρα, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, την καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών, η Γερμανία, που παραβιάζει ακόμα και την ίδια την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στη χώρα, το λοιμό, τις σφαγές των αμάχων, τα ολοκαυτώματα, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας, τη μεθοδική λαιλασία του πλούτου της χώρας, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της Ελλάδας, Αυτή η Γερμανία λοιπόν, που το Βερολίνο επιχειρεί να πλαστογραφήσει την ιστορία και να υπονομεύσει την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, που πριν από λίγες μήνες, λίγους μήνες μάλιστα, το γερμανικό κράτος επιχείρησε ανενδίαστα να οργανώσει μία εκδήλωση για τις εμβληματικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής, έτσι με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης. Ευτυχώς βεβαίως αυτή η κατάπτυστη εκδήλωση ακυρώθηκε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Τώρα λοιπόν έχουμε από μέρους τους, εν πάση περιπτώσει με την συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και υπό το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, αυτή το συνέδριο που σας προανέφερα και στο οποίο θα μας πούν για την κατοχή με τον τρόπο που σας περιέγραψα και με αφίσα την ναζιστική σβάστικα της Βέρμαχτ. Θέλετε να σας πω εγώ μερικά πραγματάκια για την κατοχή, δώσ' μου ένα λεπτό Γιάννη, και τις αρχαιότητες. Κλοπές, παράνομες ανασκαφές, καταστροφές των αρχαιοτήτων από το στρατό κατοχής, αμέτρητα κλεμμένα, αμέτρητες κλεμμένες αρχαιότητες, αρχαίες κεφαλές, πίνακες, αγγεία, αγάλματα, μαρμάρινες πλάκες, όλα αυτά τα βουτήξανε. Οι Γερμανοί διέπραξαν κλοπές και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης αξίας από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμικού, του Πειραιά, του Καραμαγκά, της Βούλας, της Βάρης, του Κοροπίου, του Σουνίου, της Ελευσίνας, της Θήβας, της Λιβαδιάς, από το Γαλαξίδι, από την Τανάγρα, από τους Δελφούς, από την Ερέτρια, από την Κόρινθο, από τη Λακωνία, από την Αγχίαλο, από τη Μήλο, από τη Σάμο, από τη Μυτιλίνη, από την Κομωτινή, από την Κνωσό. Αυτά έκαναν. Και ξέρετε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλαούνο! Αλατούε! Αλατρέ! Αλατρέ! Αλατρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis, η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με το Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έπληξε η Ρωσία. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Αναλυτικά στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην κάθοδο Κηφισού στη Μεταμόρφωση.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
23: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Hey, see, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
28: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
29: Ποιος είσαι εσύ?
30: Ο Πιέρ.
31: Δεν είσαι ο Τωμά.
30: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
29: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
30: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
29: Και ποιος είσαι?
30: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
31: Η ιδέα της χρονιάς.
32: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

0: κυρίες και κύριοι, ο ναζισμός ξαναχτύπησε. Οι μαχαιροβγάλτες ξαναβγήκαν στον δρόμο. Έγινε στην Ελευσίνα. Έχουμε δύο ναζισταράδες οι οποίοι μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Το φίδι θα αντιμετωπιστεί γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό μακιγιάζ, το αντισυστημικό τάχα μου, εκείνο που βρίσκεται είναι η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Είναι η σαπίλα του φασισμού που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου, άλλοτε με το φαιό σουλούπι του Χίτη, άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε του πολιτικού υπόκοσμου, άλλοτε του πιο τραμπούκι κουλαϊκισμού, άλλοτε του καρατέκα δίθεν άντρακλα και άλλοτε αυτού του μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Οι μαχαιροβγάλτες του ναζισμού είναι εδώ. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Ελευθερία τον Μπατζόγλου. Καλησπέρα κυρία τον Μπατζόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας καταρχάς τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη στην Ελευσίνα?
1: Λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 4, ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του σε μια ρουτίνα καθημερινή όπου έβγαζε πολύ τα σκυλιά του και στην συνεχεία επέστρεφε για να πάει στη δουλειά του. Όπου διαπίστωσε ότι τον περίμεναν απ' έξω το σπίτι του δύο άτομα που απίχθηναν το λόγο γιατί κάποιος είχε αναρτήσει τα στοιχεία ενός εκ των δραστών πριν κάποιες εβδομάδες στο διαδίκτυο κατανομάζοντας τον ως νεοναζιστή ουσιαστικά. Όταν ο εντολέας μου τους είπε ότι δεν έχει κάποια σχέση και δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, του είπαν ότι εμείς είμαστε φασίστες, εσύ είσαι γνωστός για τις ιδέες σου στην περιοχή, άρα θα ξέρεις τι το κάνανε. Προσπάθησε τέλος πάντων να τους αποφύγει, όπως ενδεχομένως θα είδατε και στο βίντεο που κυκλοφόρησε.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει το βίντεο το οποίο μπορούν να το δουν οι πάντες. Έχουν
1: ακριβώς
0: καταγραφεί τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μαχαιροβγάλτες, εν πάση περιπτώσει, τον καταδιώκουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Προσπαθεί να τους αποφύγει, του κλείνουν 3 φορές το δρόμο. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εξ αυτών επιχείρησε να του επιτεθεί με κάποιο αντικείμενο που είχε πάνω του. Ο εντολέας μου το κατάλαβε γιατί άνοιξε ο δράστης ένα από το τσαντάκι προκειμένου να βγάλει κάτι. Τον απόθυσε και στο σημείο αυτό που ο εντολέας μου ουσιαστικά μηνότανε, ο δράστης αυτός φώναξε στον συναγωνιστή του Σπάξτον με αποτέλεσμα το δεύτερο αυτό πρόσωπο να επιτεθεί πισόπλατα στον άνθρωπο, να τον μαχαιρώσει και στους δύο μυρούς. Και όταν εκείνος γύρισε πλέον έκπληκτος, επιχείρησε ο δράστης να τον πλήξει ξανά στην κοιλιά και στην θωρακική χώρα. Ευτυχώς με μία κίνηση τον απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία αμυχή αρκετά μεγάλη που φαινόταν ότι σε περίπτωση που τον πετύχαινε το τραύμα θα ήταν

0: πιθανότητα και θανατηφόρο. Απομακρύνθηκε, συνέχισαν να τον καταδιώκουν και να τον εξευρίζουν, μέχρι που ευτυχώς το χρονικό σημείο που εμφανίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητό του, γιατί είδε τον άνθρωπο σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας, όπου βέβαια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν εκεί οι άνθρωποι την περίθαλψη που απαιτείται. Και έτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο και νοσηλεύτηκε μέχρι και χθες.
1: Ποια είναι τώρα η κατάσταση υγείας του?
0: Είναι εκτός κινδύνου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση ιατρική. Λόγω των χτυπημάτων στα πόδια θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάστασή του, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ιερή αρτηρία και τα δύο χτυπήματα. Εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι λύτωσε τον κίνδυνο, ότι δεν είχαμε επανάληψη του σκηνικού όπως πριν 13 χρόνια με τον Παύλο Φίσα με θύματα. Το ζήτημα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ότι πέραν της δήλωσης της πολιτικής του ταυτότητας, περίτρανα όπως ακούσατε το φωνάζανε.
1: Ναι, φωνάζει αυτό ένας από τους δύο, είμαι φασίστας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Είναι και οι δύο κρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Αύριο θα απολογηθούν και θα πάρει η υπόθεση δικαστικά το δρόμο της.
1: Έχουμε άλλα στοιχεία που να θεμελιώνουν τον ισχυρισμό ότι οι δράστες δηλώνουν ρητά την ναζιστική τους ιδεολογία?
0: Κοιτάξτε, και από έλεγχο που έγινε στα σπίτια τους από έφοδο υπάρχει υλικό νεοναζιστικών οργανώσεων, υπάρχουν φυλάδια. Υπήρχαν και άλλα όπλα. Και βέβαια υπάρχουν και τα social media τους, τα οποία προέκυπτε προς ή άλλως η ταυτότητά τους, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το έκρυβαν. Δυστυχώς υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας από νεαρούς αυτής της ηλικίας, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιδίδονταν σε τραποκισμούς και εκφοβισμούς και σε σχολεία και σε νεαρότερα παιδιά της περιοχής. Και τελικά είχαμε την κατάληξη αυτή τη θλιβερή της Πέμπτης. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να επεκταθεί με έναν τρόπο η έρευνα των αρχών, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν δύο άτομα μόνα τους να βρήκανε το θάρρος χωρίς καμία απολύτως στήριξη και πλάτες να τόλμησαν να πλήξουν έναν άνθρωπο με μαχαίρι.
1: Να εκεί φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει και ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κάνει σουλατσάρι εκεί και στην πραγματικότητα προπορεύεται αυτή η κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στο βίντεο όσα βλέπουμε, τα οποία είναι αποκαλυπτικά, ο ένας εκ των δύο ισχυρίζεται ότι είναι το θύμα, ότι είναι ο εντολέας σας που του επιτέθηκε. Τι απαντάτε?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένας ισχυρισμός τον οποίο τον προέβαλε αρχικά υποβάλλοντας και μήνυση. Είχε αυτό το κάσος, δηλαδή στα πλαίσια του αυτοφόρου να εμφανιστεί με δικηγόρο στο τμήμα της Ελευσίνας και να υποβάλει η μήνυση για σωματικές βλάβες δήθεν. Παρόλα αυτά, εν συνεχεία όταν βγήκε το βίντεο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι προφανώς ένας άνθρωπος που προσπαθεί επί πάρα πολλά μέτρα να τους αποφύγει και του κλείνουν το δρόμο, yes, δεν μπορεί να θεωρηθεί δράστης επίθεσης. Γιατί να σας πω εδώ, φαντάζομαι είναι και κοινή γνώση, ότι η άμυνα προβλέπεται ως λόγος άρσης του αδίκου και από την ένωμη τάξη. Δηλαδή, ο ίδιος ο νόμος δεν αξιώνει από τον πολίτη να το βάλει στα πόδια τρέχοντας, αλλά του δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση επίθεσης να αμυνθεί. Με δεδομένο εδώ ότι η άμυνα ήταν στο πλαίσιο, ήταν ανάλογη και εύλογη σε σχέση με την επίθεση που δεχότανε, προφανέστατα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για θυματοποίηση τη δράση των μαχαιρογαλτών.
1: Είπατε ότι δεν βλέπετε στην επίθεση αυτή κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια οργανωμένη επανεμφάνιση ακροδεξιών ταγμάτων εφόδου, ειδικά εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
0: Αυτό θεωρώ και νομίζω ότι θα ήταν και αφελέστατο να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναδεί πριν 13 χρόνια. Κάποιοι και τότε εθελοτυφλούσαν. μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να χάσει ένας άνθρωπος. Είχε χάσει και όλο σε αυτόν τον άνθρωπο τη ζωή του νωρίτερα. Είχαν γίνει επιθέσεις αιματηρές νωρίτερα και όλα επιλέγανε διάφοροι να τα χαρακτηρίζουν μεμονωμένα περιστατικά. Μέχρι που φτάσαμε στο μη παρέχει και αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα και να παραδεχτούν τέλος πάντων ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά ανέτρεχε σε ένα βάθος χρόνων δεκαετιών στην πραγματικότητα. Οπότε με τη γνώση αυτή του πολύ πολύ πρόσωπου παρελθόντος, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι στη φυλακή. Δηλαδή, ο αναβρασμός που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες και η προσέγγιση που δυστυχώς έχει γίνει από συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν και κρατούμενος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στην νεολαία, είναι ανησυχητικός και πρέπει όλοι να είμαστε αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολύ υποψιασμένοι.
1: Έχετε εικόνα αν οι δύο συγκεκριμένοι επίδοξοι δολοφόνοι έχουν σχέση με συγκεκριμένη νεοναζιστική ομάδα?
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και από, στο παρελθόν αναρτήσεις τους και από τα φυλάδια που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό τώρα λιγάκι με μεγάλη προσοχή αρχίσουν να το ελέγξουν, γιατί πρέπει να βρεθεί ποιος τους προμήθευσε το υλικό, ποιος τους έκανε τη λογική κατήχηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι νομίζω αυτονόητα πλέον.
1: Μάλιστα. Κυρία Τομπατζόγλου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο ναζισμός, ο νεοναζισμός ξαναχτύπησε, οι μαχαιροβγάλτες του είναι εδώ. Ο πολιτικός βούρκος που σαλιαρίζει με τον ναζισμό είναι εδώ. Ο μηντιακός εσμός που μακιγιάρει τον ναζισμό είναι εδώ. Το έχει πει εκείνο το τραγούδι. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
16: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
17: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
16: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
17: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
18: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
19: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
20: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
19: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
21: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
22: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
23: Κτέλα Χαΐας.
24: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
23: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
25: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
26: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
27: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
26: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Τζαφυριάδου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τσακώνατε το Πασόκ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Τσακώνονται και έχουν και λόγους από ό,τι φαίνεται. Ο νούμερο ένα λόγος, αν θέλεις τη δική μου εκτίμηση, που όμως δεν εκφράζει κανέναν από τους δύο, είναι η δεύτερη θέση. Αλλά πίσω από αυτό έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή μια τηλεοπτική συζήτηση έτσι πάρα πολύ ζωντανή και με πολύ ανίκιες εκφράσεις μεταξύ του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, και της αναπληρώτριας εκπρόσωπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Αυτή σήμερα κατέληξε στα δικαστήρια, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου, Κωνσταντόπουλου, με το σκεπτικό ότι είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της. Ο δεύτερος λόγος είναι ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, του γνωστού αρθρογράφου, ο οποίος όμως υπήρξε και λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο Πασόκ να θεωρεί ότι όλα έγιναν καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα. Και σε αυτό το άρθρο του λοιπόν ο κύριος Καρτερός αναρωτιόταν αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι ξεπερνάει κάπως τη συνήθη πολιτική κριτική. Είναι ένας χαρακτηρισμός πάρα πολύ βαρύς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλός ή κακός, και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουν δεν θα το άφηναν αναπάντητο στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα υπάρχουν και έτσι μια σειρά από μεταγραφές και επιστροφές που έχουν αρχίσει να ενοχλούν ένθεν κακήθεν και την Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας, και μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο πρώην στενός συνεργάτης, ή μάλλον συνεργάτης στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος και εκείνος επιτέθηκε σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ έχει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του, δίνοντας έτσι και πάλι το πάτημα στην Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί και στον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος ηρίστηκε παρόντο για άλλους λόγους δικούς του. Έχει πει ότι εφόσον κατέβει στις εκλογές ένα νέο κόμμα Σαμαρά, τότε θα ασχοληθεί εκ νέου και εκείνος, πιθανότατα στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές, εάν πάμε σε τέτοιες. Και αυτό τώρα το... πώς να το πω έτσι κομψά, ξέρω από τα μαλλιά κουβάρια αυτά, φαίνεται ότι είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της κόντρας. Θα έχει και άλλα επεισόδια και νομίζω, αν οι πηγές μου έτσι είναι καλά ενημερωμένες, ότι θα πάμε όλη την εβδομάδα σε αυτή την διάθεση και από τις δύο πλευρές, και από τη Χαριλάου Τρικούπη και από την Αμαλίας.
0: Επειδή ο κύριος Καρτερός δεν είναι απλώς ένας αρθρογράφος, θα έλεγε κανείς, κυρίως είναι ένας πολιτικός συνεργάτης. Για μην πω ότι είναι ένας επιστήθιος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, πώς έγινε, ποια είναι η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε τώρα, επισήμως η Αμαλίας λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα και εφνιδιάστηκε από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι και να γνώριζε, δεν θα το έλεγε δημόσια μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε. Βέβαια, σε αυτό όλο ξέχασα να σας πω ότι πήρε θέση και ο κύριος Χιακαντάρης. Θυμάστε το παρασκήνιο με τον κύριο Χιακαντάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έγραψε στην πραγματικότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε μετά από δικές του αιρετικές για την Αμαλίας απόψεις. Και σήμερα είπε ότι αυτό
0: είναι. Ο κύριος Χιακαντάρης είναι αυτός ο οποίος μιλούσε για συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ μέσω Γερμανίας.
1: Ακριβώς. Και τώρα όλο αυτό καταδικάστηκε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή διαγράφει κιόλας από την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όλα πήραν τον δρόμο του. Σήμερα λοιπόν είπε ότι καλώς στο Πασόκ όσοι καταδίκασαν την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου το έκαναν. Όμως θα έπρεπε και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένας λόγος για αυτό το ανίκιο άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός ο βλάκας για τον πρόεδρο ενός κόμματος, τόσο μάλλον για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μαριτίνα, μας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί,
5: Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα
7: παίκτες. Αντένα Πάτρας. 105,3.
2: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ρωσία έπληξε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά την ανακοίνωση εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ, λέγοντας ότι είναι η σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό και ο θάνατος αποδίδεται σε ασφυξία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 40χρονη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του στο Περιστέρι και, όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε υγρό σε διάφορα τρόφιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010. Ίσχυρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται αύριο και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Βόρειας Τουρκίας, σπέβδοντας τα νοσοκομεία. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πάω Καλαμάτα 1-3 στην αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο. Στο handball, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Α1 στους άνδρες και διατήρησε το αίτητό του μετά την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά, στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
5: Αντένα 105,3.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: στην τρύπα.
1: Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο. Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα και 98 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε εδώ στην Αθήνα μια θεατρική παράσταση που γράφτηκε με μεράκι, παίχτηκε με αγάπη, με πάθος στην ελληνική γλώσσα, σε Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Παρίσι. Και τώρα ανεβαίνει στη γλώσσα του Τσε Γκεβάρα. Ανεβαίνει στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στην Αθήνα, στο θέατρο Νους, σε μια εποχή απαγορευμένη για τα όνειρα. Ένα προσωπικό όνειρο που έχει συλλογικό αντίκτυπο πραγματοποιείται. Η παράσταση για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης θα ταξιδέψει μέχρι την Αργεντινή και την Κούβα. Έχουν ξαναβγάλει το δηλητήριό τους, μιλάω για τον υπεριαλισμό, και στην Κούβα και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Παρά το ασφικτικό εμπάργκο στην Κούβα, η Κούβα στέκει αγέροχα σε πολλά επίπεδα. Στο πεδίο της διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του κόσμου, στο καλύτερο σύστημα παιδείας σύμφωνα με την UNESCO, στο πιο αλτρουιστικό σύστημα υγείας στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν την παράσταση «Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο» με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Είναι μια παράσταση που θα κυκλοφορήσει και η δίγλωση μορφή του έργου, δηλαδή ισπανικά, ελληνικά και ελληνικά, αγγλικά. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Το κείμενο και η ερμηνεία είναι του Βασίλη Κυριάκου, η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σταματίου. Και εμείς σήμερα θα σας δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τις παραστάσεις στις 15 του μήνα, 5η 15 του μήνα, 5η 22 του μηνός και 5η 29 Οκτωβρίου. Η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ, επαναλαμβάνω, είναι θέατρο Νους 3-34 στην Αθήνα. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας τώρα στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα και την Κουβανική Επανάσταση για τις 5ες 15-22-29 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσίαση, είχαμε την αναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης νομοθετικού μέτρου σε ό,τι αφορά την χρήση των social media από τους νέους. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Τι σας είπαν?
2: Αύριο έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αύριο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει έναν κόφτη για την χρήση των social media μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω της ηλικίας των 15 ετών. Μένει να δούμε, Νίκο, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, καθώς αυτό που είπε και ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα, ο κ. Σκέτσος, είναι ότι η ευθύνη περνά στις πλατφόρμες και ουσιαστικά μιλάμε για όλες τις γνωστές πλατφόρμες, τις οποίες χρησιμοποιούν και εμείς, χρησιμοποιούν και τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστικοποίηση ότι θα είναι 3 ή 4. Είναι όποια πλατφόρμα θεωρείται μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, αυτές θα έχουν την ευθύνη να επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών, ούτως ώστε να θέτουν σε εφαρμογή τον κόφτη για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, κατά τον κύριο Σκέρτσο, όταν θα εφαρμοστεί το μέτρο από 1η-1η του 2027, ούτε οι γονείς θα μπορούν με κάποιο τρόπο να πετυχαίνουν κάποια εξαίρεση για τα παιδιά τους από τη στιγμή που θα είναι μικρότερα των 15 ετών. Δηλαδή δεν θα αρκεί η συνένεση του γονιού προκειμένου το παιδί να μπορεί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δικό του προφίλ, με δικό του λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα το ανησυχητικό, κάτι που το βλέπουμε όλοι, είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, είναι το ζητούμενο της εξάρτησης. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα κάποια στοιχεία κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου. Μίλησε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών το οποίο έχει εξάρτηση και νευρικότητα όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό τηλέφωνο. Φτάνει περίπου στο 23-24%, δηλαδή περίπου 1 στα 4 παιδιά νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχει πάρα πολλά φίλτρα και είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο μέτρο, μένει να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Επειδή διάβασα το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στο real.gr και το οποίο προφανώς είναι γραμμένο με βάση και το τι είπαν οι υπουργοί για αυτή την ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στη συνέντευξη αλλά και στην πραγματική ζωή δεν απαντιέται το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν, νομίζω και στην Αυστραλία έχει εφαρμοστεί και κάποιες άλλες χώρες τώρα προχωράνε, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει χαμηλή πρακτική αποτελεσματικότητα σε τέτοιου είδους μέτρα, με την έννοια ότι και έρευνες και εκθέσεις δείχνουν ότι αυτές οι πλήρεις απαγορεύσεις αποτυγχάνουν στην πράξη, καθώς υπάρχουν μια σειρά τεχνικοί τρόποι να τα σπάσει όλα αυτά.
2: Ακριβώς, και πρέπει να σου πω ότι αυτό αποτέλεσε και ένα αφιερώθηκε μάλλον ένα εκτενές κομμάτι της παρουσίασης και από τους υπουργούς και ιδίως από τον κύριο Σκέρτσο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστώσουμε, αλλά παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο στην εφαρμογή του, με δεδομένο ότι τεχνικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μπορούν να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους τα παιδιά ή με απομακρυσμένα σημεία τα οποία θα δηλώνουν, προκειμένου να δηλώνουν ψευδή ηλικία. Από εκεί και πέρα, σου λέω ξανά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, χωρίς να λέμε ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς οι εταιρείες θα συνεργαστούν και θα υπακούσουν, να το πω έτσι, το νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί ενδεχομένως και με ευρύτερη πλειοψηφία από αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και δεν θα μείνει στο σιρτάρι ενός Υπουργείου.
1: Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί μετατόπιση, όπως λένε οι ειδικοί, σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα μέσα από αυτές τις απαγορεύσεις. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε στη συνέντευξη.
2: Δεν ξέρω αν ακούς κάποιους συναγερμούς, αλλά εδώ και κάποια ώρα ένα μεγάλο μέρος του χολαργού είναι βυθισμένο στο σκοτάδι από το πυρεύματος. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διαπίστωση ότι υπάρχει μια μετατόπιση σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα, αλλά δεν ξέρω αν στην συνέντευξη που δόθηκε απαντήθηκε το εξής. Δηλαδή υπάρχει άποψη η οποία λέει το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε τους έφηβους, τους νέους από τα βία και εθιστικά περιβάλλοντα, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Το θέμα είναι να απαγορεύσει το ίδιο το κράτος τους αλγόριθμους και τις συγκεκριμένες εταιρείες να μην προωθούν τέτοιο βίαιο ή εθιστικό περιβάλλον. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει το βίαιο και το εθιστικό περιβάλλον και να αποτρέπουμε κάποιον να πάει σε αυτό, αλλά να μην υπάρχει ώστε να μπορεί να πάει. Σε αυτό απαντήθηκε
2: όχι,
1: το ζήτημα.
2: Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα ήταν η απαγόρευση προκειμένου να υπάρχει ένας καθολικός κόφτης, να το πω έτσι, στα μικρά παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ένα απλό γκουγκλάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να έρθει το παιδί σε επαφή με όλα όσα περιέγραψες.
1: Ναι, διότι εδώ είναι μια μάστιγα, όπως εξελίσσεται αυτό, και θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία. Ναι, παιδιά, να υπάρχουν ναρκωτικά, αλλά να μην τα παίρνουμε. Μα άμα δεν θέλεις να τα παίρνεις, δεν παλεύεις ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν τα αφήνεις να υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε λοιπόν πώς αυτό θα εξελιχθεί. Λες ότι αύριο θα αρχίσει η συζήτηση.
2: Αρχίζει στην αρμόδια επιτροπή επεξεργασία του νομοσχεδίου. Εκτιμώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ψηφιστεί. Η εφαρμογή του, ωστόσο, είναι από 1η-1η-27.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα στη συνάδελφό μου, τη Μέρη την Παπακοσταντίνου, διότι όπως έχει υποθεί, το γνωρίζετε, είστε μύρλες, είστε μίζεροι, διότι ζείτε στην πλέον ευημερούσα χώρα, όχι της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Γεια σου, Μέρη μου.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Τι γίνεται με την ευημερία σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τα νίκια?
0: Τα νίκια καλά κρατούν, συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές. Από το 2022 μέχρι σήμερα, μια συγκεκριμένη κατηγορία που εξετάστηκε σύμφωνα σε καινούρια έρευνα που αφορά τις οικογενειακές κατοικίες από 80 τετραγωνικά ως 110 τετραγωνικά, βέβαια μιλάμε για τις πιο νέες κατοικίες, εκεί έχουν αυξηθεί οι ζητούμενες τιμές σχεδόν 40%.
1: Σε μια τριετία, τετραετία, πόσο από το 24?
0: Σε μια πενταετία, από το 2022 μέχρι σήμερα, εξετάζουμε σήμερα.
1: Και μόνο αυτή είναι η μέση όρη, το 40%.
0: Σωστά, ο μέσος όρος, και μόνο τον τελευταίο χρόνο τιμές σημείωσαν και νέα αύξηση της τάξης του 5,96, δηλαδή κοντά στο 6%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η άνοδος αυτή συνεχίζεται. Τα διμερίσματα δηλαδή που απευθύνουν στις οικογένειες νοικιάζονται πλέον με μίσθωμα που ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ και σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως είναι Όπως θα σου πω και λίγο πιο μετά, θα σου εξηγήσω ότι κάποιες περιοχές έχουν περισσότερη ζήτηση και εκεί έχουν αυξηθεί περισσότερο τιμές. Οπότε το ενίκιο ανεβαίνει πολύ περισσότερο στα 1500 για μια κατοικία. Μιλάμε 80 ως 100-110 τετραγωνικά. Εξετάστηκαν λοιπόν 16 περιοχές της Αττικής και εκεί προέκυψε η μέση ζητούμενη τιμή ότι αυξήθηκε από τα 9,8 ευρώ το 2022 το τετραγωνικό μέτρο. Φτάνουμε σήμερα με σταδιακή αύξηση, φτάνουμε σήμερα στο 2026 κοντά στα 14 ευρώ. 13,68 είναι ο μέσος όρος του τετραγωνικού μέτρου. Και βλέπουμε ότι κάπου και κάποιες περιοχές που έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση και θα σου δώσω το παράδειγμα των Αμπελοκήπων. Η περιοχή που έχει αναδειχθεί και σε πρωταθλητής της αύξησης, εκεί η τιμή έχει κάνει, η ζητούμενη τιμή έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2022, έχει φτάσει στα 13,8 ευρώ το 2026.
1: Σχεδόν διπλασιασμός δηλαδή.
0: Ακριβώς πρόκειται για, δηλαδή μέσα στην πενταετία μια αύξηση παραπάνω, 74% και άνω της 100. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, σήμερα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια επιβάρυνση 585 ευρώ το μήνα, μόνο για τον νίκη. Να εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να πληρώνουν τα τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο νοικιαστής καλείται να πληρώσει 7.000 ευρώ και πλέον, μόνο και μόνο για το σπίτι του, για να έχει ένα κεραμίδι. Τώρα, αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Αττική, σε πολλές περιοχές της Αττικής. Για παράδειγμα, στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γαλάτι, περιοχές που απευθύνονται μια μεσοαστική οικογένεια. Εκεί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Να σου δώσω το παράδειγμα, στο Παγκράτη, η μέση ζητούμενη τιμή πλέον διαμορφώνεται στα 13,34 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν ήταν, θα σου πω πίσω, με τις προηγούμενες αυξήσεις το 2022, φτάνοντας πίσω, ήταν στα 10,4. Βλέπουμε δηλαδή αύξηση 28,72. Ανάλογη αύξηση έχουμε στην Κυψέλη. Από το 2022 έχουμε 45% αύξηση. Στην Κυψέλη, εκεί υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση. Και στον νέο κόσμο, μια αντίστοιχη αύξηση μέσα στην πενταετία που είναι 45, ξεπερνά το 45, κοντεύει το 46%. Και βέβαια και στα νότια προάστια έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Και θα σου δώσω το παράδειγμα της Βούλας, που είναι μια πολύ μεγάλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο επειδή υπάρχουν και πολύ καινούργιες κατοικίες, εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση που φτάνει μέσα, αύξηση 18,14% σε ένα χρόνο και 80% σε σχέση με το 2022. Βέβαια εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε και την παράμετρο της θάλασσας, το παραθαλάσσιο μέρος, οπότε υπάρχει και μεγάλη ψαλίδα στη μέση την εικονικιάζεται, ανάλογα αν βλέπει θάλασσα ή όχι. Αλλά πάλι μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αντίστοιχη εικόνα έχει στα νότια προάστα, υπόλοιπες γειτονιές, στο Παλαιοφάλιρο. Εκεί έχουμε αύξηση 31%. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 14,42, όταν το 2022 ήταν 10,95 ευρώ. Η Νέα Σμύρνη, η Καλυθέα που σου είπα, και ανάλογα και στα δυτικά προάστια.
1: Επειδή το παρακολουθείς όλο αυτό, δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει αναστροφή αυτής της κατάστασης?
0: Νίκο, ενδεχομένως δεν έχουν φτάσει και κάποια επίπεδα. Υπήρχαν παλαιότερα, πριν το 2008 και πριν, πολύ παλιά, πολύ πίσω να το θυμηθούμε, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια με την οικονομική κρίση, με την κρίση με την υγειονομική κρίση που είχε απαγορεύσει όλο τον κόσμο να μπαίνει. Οπότε είχαμε τόσο τον ενοικίο, δεν υπήρχαν μισθοί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η κτηματαγορά έχει περάσει από πολλά κύματα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταθεροποιηθεί, θα κοιτάξουν, θα δουν, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να διαμορφωθεί και αναλόγως των μισθών.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο πολύ θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
3: Καλησπέρα, αλλά νομίζω για άλλη μια φορά.
1: Δεν θα μπορέσεις να μας εξυπηρετήσεις.
3: Δεν θα μπορέσεις. Το μαγαζί είναι ανοιχτό, βέβαια.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα μας.
3: Δεν έχει τίποτα. Κοίταξε, Νίκο, έχουμε τώρα την Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη Παρασκευή, από την οποία οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση να υπάρχουν έτσι λίγο αλακάρτ λύσεις, όπως αυτή που πέτυχε η Ελλάδα, για παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και η Ιταλία. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε κάποιες τέτοιες κινήσεις, διότι ακόμα και τώρα και μέχρι τώρα οι χώρες του Βορρά επιμένουν σκληρή δημοσιονομική τους γραμμή και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι τώρα. Δεδομένου επίσης ότι όλες οι κυβερνήσεις, μάλλον οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών του Βορρά βρίσκονται στο εσωτερικό τους σε μεγάλες πιέσεις, οπότε είναι δύσκολο και για αυτές να δεχθούν να κάνουν πίσω, όπως τουλάχιστον...
1: Μιλάμε τα πάντα για τις τιμές της ενέργειας, για αυτή την ασύλληπτη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή μένουμε σε αυτό που είχε πει ο Γιώργεσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ή θα επιλέξουν να φάνε, άρα θα κρυώσουν, ή θα επιλέξουν να έχουν θέρμανση, άρα θα πεινάσουν.
3: Προς το παρόν κάτι τέτοιο φαίνεται. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες, γίνονται προσπάθειες συνέχεια για να βρεθεί ένας κοινός τρόπος. Μάλλον δεν θα έχουμε κάτι σε επίπεδο διπλωματών και γραφειοκρατών, οπότε θα περιμένουμε τους ηγέτες να αποφασίσουν και φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά νύχτα την Πέμπτη προς Παρασκευή. Το καλύτερο σενάριο θα είναι να έχουμε μια από τις γνωστές έτσι νερωμένες και νοθευμένες λύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτρέπουν ίσως κάποια μικρά βήματα, κάποιες πολύ μικρές έτσι, ανακουφίσεις, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό και κάτι μεγάλο, ή τουλάχιστον κάτι που θα το δούμε ως πολίτες άμεσα στο πορτοφόλι μας.
1: Να σε ρωτήσω, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, με αφορμή αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η Ρωσία να αποδεσμεύσει 3 με 5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε έναν ορίζοντα 3 μηνών. Εδώ επιτρέψε μου να ανοίξω μια παρένθεση για να ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι μια κίνηση περισσότερο συμβολισμού, έτσι, γιατί επί της ουσίας είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο πλανήτης κάθε μέρα χρειάζεται 14 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή 105 εκατομμύρια βαρέλια. Η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν αφορά στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 εκατομμύρια τόνους και σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Όταν κάθε μέρα θέλεις 14 εκατομμύρια τόνους. Την κλείνω την παρένθεση. Ωστόσο, ο συμβολισμός είναι πραγματικός, είναι υπαρκτός. Τι λένε οι Ευρωπαίοι για αυτές τις συνεννοήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν?
3: Οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον, διότι θεωρούν ότι αυτό επαναφέρει τον Πούτιν σε μια θέση ισχύως, στην οποία είναι ούτως ή άλλως. Και προχώρησαν και πάλι σε νέες κυρώσεις στις βάρος της Ρωσίας. Το θέμα είναι, για άλλη μια φορά...
1: Την 22η ή 21η είναι αυτή, δεν θυμάμαι.
3: 22η νομίζω και εγώ τώρα.
1: 22. Άλλη,
3: νομίζω, ναι.
1: 22. Το για το Ισραήλ δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο που γενοκτονεί. Ούτε για την Τουρκία που κατέχει το 52% εδάφους ευρωενωσιακής χώρας.
3: Φυσικά όχι.
1: Όχι, ωραία, πάμε.
3: Οπότε έχουμε πλέον μια ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία απλά αντιδρά. Δηλαδή περιμένει θα κάνει ο Τραμπ και αντιδρά. Δεν έχει καμία πολιτική, δεν έχει κανένα συντονισμό. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπάρχει ένας κοινός τόπος, δεν υπάρχει συντονισμός, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος και μια κοινή πρόθεση, είναι τα εξοπλιστικά. Εκεί πέρα αυτά πάνε πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
3: Και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε και να αγοράζουμε όπλα.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολύ υπερασπιζόμενος στη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ εν μέσω αντιδράσεων από δημοκρατικούς αλλά και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι αναμένονται το επόμενο διήμερο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
16: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
17: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

0: Γιώργο μου, εγώ για την κυρία Γκυλφόιλ, αυτά που είχα να πω και θα συνεχίσω να λέω βεβαίως, τα έχω πει στην ώρα τους. Την ώρα που οι άλλοι, αυτοί εδώ οι προύχοντες και οι πολιτικοί μας τα γη, σαλιάριζαν και σαλιαρίζουν ακόμα μαζί τους. Τώρα τα λένε και τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, για τους δικούς τους λόγους βέβαια. Αλλά πριν από την κυρία Πρέσβη, θέλω να πάω στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι τα νέα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και την κινητοποίηση στο Υπουργείο των Οικονομικών, με αίτημα να πάρθουν μέτρα στήριξης και για το κόστος σπουδών και για την φοιτητική στέγη. Πρέπει να σας πω ότι έχουν προηγηθεί δράσεις, δεκάδες, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί επίσης μεγάλη συναυλία και οι φοιτητές προφανώς ενώνουν τη φωνή τους και με τους συναδέλφους τους εκτός συνόρων, με τους μαθητές της Γαλλίας, που πρέπει να σας πω ότι θα βρίσκονται στο δρόμο για μια ακόμα φορά, την ίδια μέρα με τα δικά μας εδώ παιδιά. Σε ό,τι αφορά τη συναυλία, είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, είναι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς μέχρι τους Χαωνία και τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Είναι πλήθος οι φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Σιμίνα Γιαννίου, είναι πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κυρία Γιαννίου.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κινητοποίηση σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται και με την ακρίβεια και με τη στέγη συνολικά για όλο τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα κιόλας για εμάς τους φοιτητές και τις οικογένειές μας, με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη να είναι έξοδα τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό. Γι' αυτό κιόλας πήραμε την πρωτοβουλία να κλιμακώσουμε τη δράση μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες.
0: Ήδη υπάρχει η ομολογία ότι στην Πάτρα δεν γράφησαν 400 συνάδελφοί σας γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα τώρα και μετά την Πάτρα αποκαλύπτεται ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί πραγματικά το κόστος των σπουδών, το κόστος της φοιτητικής στέγης είναι απλησίαστο. Ενδεικτικά σκεφτείτε μόνο ότι στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, υπάρχουν 100 φοιτητές, για να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος για τη φοιτητική στέγη, που έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους και δεν υπάρχουν εστίες για να μπουν αυτοί οι φοιτητές, άρα θα καταφύγουν και αυτοί στα νίκη αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τέτοια παντού, θέλω να πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα κιόλας στην Αθήνα είναι και οξυμένο το ζήτημα, γιατί ενώ έχει πάρα πολλά ιδρύματα με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, τα ιδρύματα που έχουν φοιτητική εστία είναι μόνο 2 αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στεγάζουν το τυχερό κομμάτι του 4,8% των φοιτητών, από τους οποίους το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα και η στέγη μας, η φοιτητική στέγη, και οποιοδήποτε κομμάτι της μέρημνας σήμερα. Και μάλιστα είναι και εμπορεύματα απλησίαστα για μια λαϊκή οικογένεια, για εμάς και τους γονείς μας.
0: Πείτε μου, παράλληλα με τη συναυλία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχετε επιλέξει και ως μορφή πάλι στην κατασκήνωση έξω από τη Βουλή. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι διτός ο σκοπός. Από τη μία, θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τη φοιτητική στέγη είναι ακριβώς αυτή. Και χωρίς καμία υπερβολή θα είναι έτσι λίγα χρόνια, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Θα μένουμε δηλαδή σε σκηνές φοιτητές και μάλιστα θα καλούμαστε να τις πληρώνουμε τώρα. Είναι αυτή η κατάσταση, για παράδειγμα, με τα σπίτια που νοικιάζουμε στην Αθήνα και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία δίνουμε. Αλλά κιόλας, επειδή η κυβέρνηση, ενώ έχουμε κάνει πολλαπλές κινητοποιήσεις, έχουμε κινητοποιηθεί και στο Υπουργείο Οικονομικών να μεταφέρουμε.

0: τα αιτήματά μας, επειδή κάνει ότι δεν μας ακούει, αύριο λοιπόν θα αναγκαστεί και να μας δει με την κατασκήνωσή μας έξω από το Σύνταγμα και να μας ακούσει με την μεγάλη συναυλία που έχει και τη στήριξη πολλών καλλιτεχνών.
1: Πείτε μου, στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι ενώνετε τη φωνή σας με τους συναδέλφους σας στη Γαλλία και με τους μαθητές στη Γαλλία. Κινητοποιούνται αύριο και πάλι εκεί.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει η προοπτική ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού συντονισμού του φοιτητικού κινημάτος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ανάγκες όλου του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας και των φοιτητών. Γι' αυτό είναι η κατάσταση εκρηκτική και σε έναν αναβρασμό βρίσκεται η νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αναφέρεται για τη Γαλλία και την Ισπανία. Επειδή έχουμε κοινά προβλήματα, δηλαδή, έχουμε και κοινό αγώνα. Γι' αυτό και αύριο πήραμε την πρωτοβουλία να ενώσουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που θα βρίσκονται επίσης στο δρόμο στη Γαλλία, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε κοινό αντίπαλο και μπορούμε έτσι να καταφέρουμε περισσότερες νίκες. Γι' αυτό και στεκόμαστε στο πλευρό και των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, στο πλευρό της νεολαίας της Ισπανίας και έχουμε κοινές διαδηλώσεις και ενώνουμε τη φωνή μας συνολικά.
1: Θυμίστε μας και την ώρα και τον τόπο φυσικά και της κινητοποίησης και της συναυλίας και της κατασκήνωσης.
0: Βέβαια. Εμείς αύριο από το μεσημέρι θα κατασκηνώσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Στις 6 ώρα θα μεταφερθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας που περιλαμβάνουν μέσα να μπει πλαφόν στα ενίκια, να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν δικαιούχοι, να ανακοινωθούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές αιστείες, να κοπεί κονδύλι για τα πανεπιστήμια χρηματοδότηση και να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα καύσιμα, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν όλοι οι φοιτητές δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ. Θα πάμε λοιπόν στη τέξη να μεταφέρουμε αυτά τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πλατεία Συντάγματος για τη μεγάλη συναυλία και θα μείνουμε εκεί πέρα όλο το βράδυ. Θα κάνουμε ολονύχτια διαμαρτυρία. Καλούμε όλους τους φοιτητές να έρθουν μαζί μας.
1: Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για...
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
12: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
13: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. We will rock you. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στον Πάνο. Αγγελέ μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πολύ θα στεναχωρηθώ, ξέρεις. Κύριε Γιάννη, βάζω τους πάντες σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω κάτι που μάλλον δεν το ξέρεις. Αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Αν εσείς αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, την άλλη φορά να κάνετε γάβο. Καλησπέρα στον Θεολόγο, στον Κωνσταντίνο, Τάνια μου σε φιλό. Καλησπέρα στον Πέτρο, στην Ελένη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Φιλοτορίαλ, τον Μπλόκερ, στο Μιχάλη. Δημήτρη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στη Σοφία, στην Έφη. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, σας έλεγα για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα πλέον έχουμε τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Προχωρούν σε δημοσιεύματα για τις διασυνδέσεις και τη συμπεριφορά της κυρίας Πρέσβεως εδώ στην Αθήνα. Τις καταμαρτυρούν ότι καυχιέται πως Έλληνες μεγιστάνες, λέει, πληρώνουν για τις πολυτελείς μετακινήσεις της με ιδιωτικά τζετ, για την διαμονή της στο Παρίσι. Τις καταμαρτυρούν ότι προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ντόναλντ Τραμπ, για αρχή, καθώς πριν λίγα λεπτά υπερασπίστηκε τη δική του συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, την ώρα που βουλευτές και από τα δύο κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Η ανάρτησή του λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική έγραψε και συνέχεια υπέγραψε και πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και πέραν τούτου, σε ανάρτησή του προηγούμενη, είχε αναφέρει ότι η συμφωνία του με τη Ρωσία διέπεται από όλα όσα θα έπρεπε να διέπεται, ως μια απάντηση σε όσους επικρίνουν την επιλογή του. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε, δήλωνε ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με πετρέλαιο ντίζελ.
0: Με το Ζελένσκι τι γίνεται, γιατί τον είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Ζελένσκι. Νομίζω απάντησε ο Ζελένσκι σήμερα, κάτι απάντησε.
1: Υπάρχει μια μηχανία τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι επέμεινε σήμερα με δηλώσεις του πως η Ουκρανία έχει πρόεδρο και είναι εκείνη που θα αποφασίσει για πόσο ακόμα θα τον έχει και αν θα τον έχει και αν θα τον ξαναέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου μόνο δυσαρέσκεια έχουν προκαλέσει στην Ουκρανία αλλά και στους συμμάχους της στην Ευρώπη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Christmas Theater και θα έχει ως θέμα την K-pop μουσική σκηνή. Αγαπάμε πάρα πολύ K-pop και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε με την Ίσνα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο γνωστά της χρονιάς. Όταν ο Σαμ Φέντερ έγραψε το Rain Me In το 2021, δεν πίστευε καν ότι το κομμάτι αυτό είχε τη δυνατότητα να γίνει single. Η Olivia Dean διάλεξε αυτό ακριβώς. Σαμ Φέντερ και Olivia Dean.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, μας πήγε πίσω στο 1982 και δεν μπήκε τυχαία. Με τις διακοπές του καλοκαιριού δεν αναφερθήκαμε, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια της country που έφυγε από τη ζωή στο τέλος του Αυγούστου σε ηλικία 80 χρονών. Μιλάμε για την Dolly Parton, εδώ μαζί με τον αείμνηστο Kenny Rogers. Έχουν φύγει και οι δύο πλέον από τη ζωή. Islands in the Stream από το 1982 και άλλο ένα από την Dolly Parton. Dolly Parton που δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια της country, ήταν ολόκληρη εποχή, 9 to 5.

διαχρονικά κομμάτια και πάρα πολύ αγαπημένα. 1976, αυτό που μόλις ταρακούσαμε από τον Stevie Wonder, που από ό,τι διάβασα ετοιμάζει ή νέο single αλλά και νέο άλμπουμ ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά, θα δείξει. Sir Duke, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αείμνηστο Duke Ellington. Και κάτι παραπάνω από $1,000,000 προσέφερε η Σακίρα για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά από τον φωνικό σεισμό. Πάρα πολύ καλά έκανε η κοπέλα. Έτσι, να μην έχουμε τα χρήματα μόνο για πάρτι μας, να βοηθάμε και τον κόσμο γύρω-γύρω που έχει ανάγκη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σακίρα υποστηρίζει την εκπαίδευση στην πατρίδα της μέσω δωρεών και φιλανθρωπικών δράσεων, καθώς έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και τη λειτουργία και την κατασκευή σχολείων σε τοπικές κοινότητες. Και τι και αν τελείωσε το Μουντιάλ τον Ιούλιο, η Σακίρα εξακολουθεί να ακούγεται και να χορεύεται με αυτό το τραγούδι. Die Die μαζί με τον Burna Boy, και αμέσως μετά η συνεργασία Bernie Sings και Tom Mees που θα μας πάει σε break.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υπεδενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

The Kid LAROI σε μια καινούργια εκτέλεση όμως με την τραγουδίστρια του R&B και η Λάνη Girls. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr. Αυτό ήταν περσινή επιτυχία Joe και End of Beginning. Αμέσως μετά ένα flashback στα 80's. Αυτό ήταν περσινή επιτυχία Joe και End of Beginning. Αμέσως μετά ένα flashback στα 80's.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και το γυναικείο συγκρότημα Heart, These Dreams. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 25% των εργαζομένων έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους στρες εξαιτίας της δουλειάς. Πάρα πολύ άγχος και στρες, δυστυχώς. Ένα ποσοστό που αυξάνεται όταν κάποιος νιώσει και εξάντληση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει viral στο TikTok ένα κοκτέιλ, το οποίο ονομάζεται κοκτέιλ κορτιζόλης και υπόσχεται να μειώσει το στρες. Ένα φρέσκο και νόστιμο ρόφημα λοιπόν που κατασκευάζεται από λεμόνι και νερό καρύδας. Από ό,τι ακούγεται έχει τη δύναμη να εξουδετερώσει την κορτιζόλη, δηλαδή το άγχος. Χυμός λεμονιού λοιπόν σε συνδυασμό με νερό καρύδας για να μειώσετε το άγχος σας. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά όποτε νιώσουμε έντονο στρες να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Steve Lacy.

Eyes Without a Face, ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80, ο Billy Idol, που πλέον είναι 70, αλλά είναι γεμάτος ενέργεια. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, τους θαυμάζω, που παρά την ηλικία τους δεν τα βάζουν κάτω. Και αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος, ευθύνεται η γενετική, βασικά ευθύνεται το εσωτερικό βιολογικό σας ρολόι. Αν έχετε βιολογικό ρολόι που λειτουργεί ελαφρώς λιγότερο από 24 ώρες, είστε από τους τύπους τους πρωινούς που λέμε ότι κοιμούνται νωρίτερα αλλά και ξυπνάνε νωρίτερα και απολαμβάνουν το πρωινό. Αντίθετα, όσοι έχουν βιολογικό ρολόι ελαφρώς περισσότερο από 24 ώρες, τίνει να είστε βραδινοί τύποι σαν και εμάς. Μπορείτε να μένετε ξύπνοι αργότερα το βράδυ και να ξυπνάτε όμως αργότερα το πρωί. Συνεχίζουμε με μια ονειρική μπάντα που σχηματίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Ταξιδιάρικη μπάντα με ονειρεμένα κομμάτια όπως αυτό, The Dream. Αυτή είναι η Steel Corners.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
4: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
4: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Latte Stream στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Η Alicia Grace, μόνο 18 χρονών, από την Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα ακούσουμε κι άλλα στο μέλλον. Εξάλλου το κορίτσι το έχει το πακέτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και back to back Taylor Swift.

Teddy Sims, Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας, αυτός που τα ξέρει όλα. Από τους πιο τοξικούς χαρακτήρες ever. Χαμηλώστε λίγο, χαμηλώστε. Υπάρχουν κι άλλοι γύρω γύρω που δεν τα ξέρουν όλα, αλλά πρέπει να τους ακούμε, γιατί η γνώμη τους είναι σεβαστή. Ίσως πιο σεβαστή από εσάς τους ξερόλες. Duran Duran, αγαπημένη διασκευή στα Billboard των ELO πριν από περίπου 2 χρόνια.

διαχρονικό disco classic I Want Your Love από τους Sick, από το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, άλμπουμ τους, σε Sick, από το 1978. Να και το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς. Εν τω μεταξύ, έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αρχικά να το τραγουδήσουν οι Sister Sledge, αλλά τελικά το πήραν οι Sick και οι Sister Sledge γνώρισαν επιτυχία με το He's a Greatest Dancer. Έτσι να τα λέμε και αυτά για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Ό,τι θυμόμαστε δηλαδή, και πάμε Σουηδία με ένα μελαγχολικό κορίτσι. Την αποκαλούν η πιο μελαγχολική τραγουδίστρια της Σουηδίας. Είναι πάρα πολύ αγαπητή σε μας, η Tove Lo. Η Tove Lo εδώ συνεργάζεται με τον Γάλλο παραγωγό Stromae. De Fleur. Και πάμε σε break.

Προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα πριν πάμε σε διάλειμμα. Το βίντεο κλιπ είναι AI, βασίζεται στην κορεάτικη τεχνολογία, αλλά αξίζει να το δείτε. Fantasy Surreal και Out of Sign.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Self-Aware από τους Tepper City. Ένα κομμάτι που ακούγεται πάρα πολύ στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το TikTok, έχει γίνει viral, θα λέγαμε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Canons, αγαπημένο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, These Nights.

Από τις αγαπημένες μας συνεργασίες του Ελβετού και την Μπόστανη, Γκουλιέλμ ντε και την Μπόστανη. Ή αλλιώς President και την Μπόστανη. Μαζί με την τραγουδίστρια από την Τουρκία, Σελίν Τζιντζίρ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Λίλι Άλεν στα 15 της εγκατέλειψε το σχολείο για να ασχοληθεί με τη σύνθεση και τη μουσική. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να

ακολουθείς το όνειρό σου και μάλιστα να γίνεσαι και πετυχημένος από αυτό. Η Lily Allen, κόρη του ηθοποιού Keith Allen και της παραγωγού Alison Owen. Beg for me.

τζάτζα. Τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι πολύ εθιστικό. Αυτή ήταν η Άγια Νακαμούρα, Γαλλίδα τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Μπαμακό του Μάλι και γεννημένη 10 Μαΐου του 1995. Λέμε και διάφορες χρηστικές ειδήσεις όταν βρίσκουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και γενικά είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετιέται τίποτα, πόσο μάλλον από φαγητό. Σας έχουμε λοιπόν ένα tip για να φρεσκάρετε το ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Το βρέχετε λίγο για να αποκτήσει υγρασία και στη συνέχεια το βάζετε στο air fryer στους 180 βαθμούς για 5 λεπτάκια ή στα μικροκύματα για 30 δεύτερα. Το ψωμί θα γίνει ξανά φρέσκο με μαλακή ψύχα και τραγανή κόρα. Αφού το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε να ξεκουραστεί, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, για 3-4 λεπτά και στη συνέχεια το καταναλώνετε. Ωραίο κόλπο που λειτουργεί άψογα κυρίως σε μπαγκέτες και χωριάτικα ψωμιά. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά δεν μας αρέσει να πετάμε τίποτα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

Σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο 1982 σε παραγωγή Trevor Lawrence, το συγκρότημα των Pointer Sisters, I'm so excited. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή το 1982 και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στα Hot 100 του Billboard. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρίν Όραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

neither do I.